canzoneta de los Tanos. Piano, piano nació el tango.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
2: Ladies and gentlemen, many songs have been written and this is one of them.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

της αχ καραδούλα μου, να κι ο μάης ο μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

καναπέ, να ακούμε δίσκους που αγαπάμε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Δε θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

γνωστών ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Προφυλακείς διακρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, εντωμεταξύ, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι Αμερικανικές δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85 και 6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε 3 συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
1: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα. Mm-hmm. Πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
0: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μία ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη 3 βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
4: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
5: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
4: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού και εξηγεί, εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε.
6: Δηλαδή,
4: είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης.
7: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
0: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα, αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρίου. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκαγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...
10: Στη γη που μένω.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9.30.

0: ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, για Ζακυνθό και Βαλονιά.
0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Metex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Well Metex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 90,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλούπολη προς τον Καρέα, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ιν Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης και από το 1953 μέχρι το 1958 συμμετείχε στο χορό του Αρχαίου Δράματος του Εθνικού Θεάτρου που και διακρίθηκε. Για δύο ώρα καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια με πρώτη εμφάνιση στο έργο Η Κυρία του Κυρίου που ανέβηκε το 1958 από το θίασο του Ντίνου Ηλιόπολου και τη Μέρη Σαρών. Υπήρξε πρωταγωνίστρια στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Έπαιξε σε ταινίες όπως Ο Άνθρωπος του Τρένου, Τα Κίτρινα Γάντια, Έγκλημα στο Κολονάκι, Ο Φίλος μου Λευθεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ισμήνης στην κωμωδία Η Γίνη να φοβείται τον άνδρα, στην οποία μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίονται το ζεύγος Κοκοβίκου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Συνεδρίασε στην αίθουσα κρίσεων, πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, που θα επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούς, όπως δήλωσαν στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, ανέφεραν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Απέλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Κατόπως συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις στον πυθμένα της πισίνας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Η είσοδος μιας γυναίκας εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού Κορίνθου. Ένα άτομο συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρίου. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει για τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του. Την απόκτηση του Ταχάλη με συμβολέο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
5: Και τώρα μουσική.
6: Μουσική.
5: Μουσική.
6: Μουσική.

0: κυρία Μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε? Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Αυτό είναι από εκείνη την ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρο Κοντού. Έφυγε από τη ζωή, η είδηση μας έφτασε πριν από λίγη ώρα. Μια πολύ μεγάλη μορφή και στο ελληνικό θέατρο. Έχει παίξει στο εθνικό θέατρο, ήταν μέλος του χορού. Έχει πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Χόρν σε πολλά θεατρικά πριν αρχίσει την μεγάλη της καριέρα στο σινεμά. Είναι η ταινία την οποία ακούσαμε να τραγουδάει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, εκείνη με τον Λάμπρο να κάνει τον πατέρα με τους τρεις ατίθασους γιους. Ξεκίνησε στο σινεμά πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 50. Έχει παίξει σε ταινίες που ήταν σενάριο του Γιάννη Μαρή, το Έγκλημα στο Κολονάκι και αμέσως μετά το Έγκλημα στα Παρασκήνια. Θυμάμαι πρόχειρα μια από τις πιο ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, τις κωμωδίες του, τα Κίτρινα Γάντια, και έπειτα το Αλίμονο στους Νέους και ο Φίλος Μολευτεράκης και βεβαίως το Η Γυνή να φοβείται τον άντρα, τη Μάρο Κοντού. Πια την ξέρουν όλες οι γενιές, από εκείνους που ήταν νέοι τη δεκαετία του 50 μέχρι τα παιδιά που πρώτο έμαθαν να βλέπουν ελληνικό σινεμά στη τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Αυτό είναι το άγγελμα της ημέρας, ο θάνατος της Μάρος Κοντού, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές του νεότερου ελληνικού θεάτρου και προπάντων του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τα άλλα, ένα ελληνικό άγημα παρήλασε χθες 14 Ιουλίου στην αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πήραν μέρος Έλληνες στρατιώτες στην παρέλαση της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Ωραίο ήταν αυτό, συγκινητικό, και έπειτα το βράδυ έκανε η Ισπανία παρέλαση απέναντι στην εορτάζουσα Εθνική Γαλλίας. Εγώ με τη Γαλλία είμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που είχαμε δει ως τώρα, η Γαλλία να δίνει αυτές τις φοβερές παραστάσεις με αυτή τη φοβερή σε ταλέντο επιθετική της τετράδα, πεντάδα, ήταν ώρες σαν να άνοιγε ξαφνικά ένα μπουκάλι σαμπάνιας, να πεταγόταν ο φελός και να χυνότανε ο αφρός. Κάπως έτσι έπαιζε η Γαλλία. Αλλά χθες αυτή η συμπαγής Ισπανία, που με την ασφυκτική της πίεση δεν έδωσε χώρο ούτε να σηκωθεί ένα πόντο ο φελός. Το μπουκάλι έμεινε κλειστό μέχρι τέλους. Έχουμε συνέχεια απόψε, Αγγλία-Αργεντινή. Έξω και το άσμα, το οποίο οι Άγγλοι φιλάθλοι ελπίζουν να ξανατραγουδήσουν το Hey Jude, γιατί το λένε κάθε φορά που βάζει γκολ ο Jude Bellingham. Αγγλία-Αργεντινή, τώρα τι να σας πω, είναι κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Είναι πολιτική και ιστορία και πάθος και μίσος και ό,τι θέλετε. Είναι μια μακρά ιστορία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το 19ο αιώνα. Η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή, γύρω στο 1800 κάτι Άγγλοι εργάτες, οι οποίοι έχτιζαν τους σιροδρόμους της Αργεντινής, έπαιζαν ποδόσφαιρο στο λιμάνι, εκεί που ήταν το εργοτάξιο για τα τρένα, και τους έβλεπαν οι Αργεντίνοι που δούλευαν στο λιμάνι και το ζήλευαν. Έλεγαν, πώς παίζετε αυτό ρε παιδιά, μάθετε μας να το παίξουμε κι εμείς. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Αργεντινοί να παίζουν ποδόσφαιρο κοιτώντας τους Άγγλους. Το 1966 αρχίζει η ιστορία η ποδοσφαιρική. Ήταν εκείνος ο φοβερός προημιτελικός. 1-0 προκρίθηκε η Αγγλία, αλλά με πολύ ξύλο και με πολύ ένταση. Έπειτα 20 χρόνια αργότερα, το 86, και ενώ είχε μεσολαβήσει τα Φόκλαντς, το περίφημο χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, και στη συνέχεια από το Μαραντόνα πάλι το ωραιότερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε Μουντιάλ. Και φτάνουμε στο τώρα, 66, 86, 2026. Υπάρχει ενδιαμέσως και ένα μάτς το 1998 που σφραγίστηκε από το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Σιμεώνε στον Μπέκαμ, ο οποίος θύμωσε, του τράβηξε μια κλωτσιά, πήρε κόκκινη κάρτα και η Αγγλία αποκλείστηκε. Αυτά στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα της ημέρας, το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. στον κανονικό κόσμο, εκτός ποδοσφαίρου δηλαδή. Ο περσικός κόλπος είναι και πάλι ο βασιλιάς της ημέρας. Χθες κουβεντιάζαμε για αυτή την έμπνευση του Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει δασμούς 20% επί της αξίας του φορτίου κάθε πλοίο που θα περνάει από τα στενά για να ξεπληρώσει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Την ασφάλεια της περιοχής. Τρελή ιδέα, το κουβεντιάσαμε εξαντλητικά χτες, τόσο ώστε ο πρόεδρος Τραμπ την πήρε πίσω μέσα σε λίγες ώρες. Με το γνωστό στυλ, εντάξει παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Τώρα τι γίνεται? Τέταρτη μέρα χτες που Ιράν και Αμερική ανταλλάσσουν χτυπήματα, η εκεχηρία δεν υπάρχει. Και το ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει. Θα συνεχίσουν αυτά τα χτυπήματα, δηλαδή θα χτυπάει κάθε μέρα η Αμερική την Αργεντινή, τους στόχους Αργεντινής, που μου ήρθε η Αργεντινή, το Ιράν εννοώ, τους στόχους του Ιράν, με, όπως λένε οι στρατιωτικοί, με τον στόχο να μειώσουν την ικανότητά τους να παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς καμιά πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα αυτό, ή θα οδηγηθούν σε μια κλιμάκωση. Είχαμε νεότερα, είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη χθες, όπου εξετάστηκαν σχέδια κλιμάκωσης. Βγήκε και ο Τραμπ και ανακοίνωσε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι, θα τους τσακίσουμε, την ερχόμενη εβδομάδα θα χτυπήσουμε και θα ρίξουμε όλες τις γέφυρες του Ιράν και θα αρχίσουμε να χτυπάμε και ενεργειακά εργοστάσια. Ο ΙΕ λέει ότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου, αλλά ο Τραμπ λέει θα το κάνει. Είχε ξαναπεί ότι θα το κάνει τον περασμένο Απρίλιο, όπως θα θυμάστε, τότε που έλεγε ότι θα επιστρέψει το Ιράν στη λίθινη εποχή. Δεν το έκανε. Τώρα το απειλεί ξανά, εκτός εάν ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πριν από λιγότερο από ένα μήνα, όταν συμφωνήθηκε η εκεχηρία, ότι έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας, εμείς η Αμερική, και ότι τώρα πια μπορούμε να τελειώνουμε και να κάνουμε τη συμφωνία για την επόμενη μέρα. Τώρα λέει κάτι άλλο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Το μυστήριο παραμένει, η ένταση παραμένει. Και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης διαταραγμένη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 ημερολόγιο Τετάρτης 15 Ιουνίου. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ρούλα Βρετάκου και ο Πέτρος Μωραΐτης απαντούν στο 210-4800-170-174. Είναι 15 Ιουνίου. Μια τέτοια μέρα, τη δεκαετία του 40, 1943 για την ακρίβεια, είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

15 Ιουλίου βέβαια είναι μια μέρα σημαδιακή. Έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα. Ήταν 15 Ιουλίου 1965 εκείνο το φοβερό βράδυ, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου πρωθυπουργός έδινε την παρέτησή του στον βασιλιά για να τον πιέσει να δεχθεί την απέτησή του ως πρωθυπουργός να έχει δικαίωμα να ορίζει και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Αλλά η παρέτηση έγινε δεκτή και ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός που περίμενε στο διπλανό καμαράκι ο Νόβας. Ήτανε το ανακτορικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1965, η αρχή μιας περιπέτειας που κατέληξε με τη δικτατορία 21 μήνες αργότερα. 10 χρόνια αργότερα σχεδόν, πάλι 15 Ιουλίου 1974, η δικτατορία στην Αθήνα οργανώνει την ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο. Ξεκινάει μια περιπέτεια η οποία οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, στην τουρκική εισβολή. Έχω ξαναξεφύλιζα χτες το βιβλίο του Αλέξη Παπαχέλα, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 67-74, που τα φωτίζει. Η αλήθεια είναι όλα τα σκοτεινά της εποχής. Στάθηκα σε μια σελίδα όπου ο Παπαχελάς συλλέγει μαρτυρίες παρόντων και θυμάται, που θυμούνται ότι την ημέρα της 15ης Ιουλίου το πρωί, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση ανατροπής του Μακαρίου με τα άρματα της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης να περικυκλώνουν το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία, περνούσε η ώρα και τον αναζητούσαν τον Ιωαννίδη οι αξιωματικοί του στην Κύπρο και του λέγανε: «Πες μας τι να κάνουμε, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν να ορκίσουμε πρόεδρο». Κάποιος είπε την ιδέα να κάνουν τον Νίκο Σαμψόν πρόεδρο. Ο Ιωαννίδης είπε: «Παναγία μου, όχι, μακριά. Αν τον βάλουμε αυτόν, θα έχουμε μεγάλη αντίδραση από την Τουρκία». Αλλά γύρω στις 3 το μεσημέρι, επειδή κανείς άλλος δεν βρισκόταν, ορκίστηκε ο Σαμψόν. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τι άλλο, σαν σήμερα 15 Ιουλίου είναι σημαδιακή ημέρα, 2016, εκείνο το περίφημο πραξικόπημα στην Τουρκία, τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου, στρατιωτικές δυνάμεις καταλαμβάνουν γέφυρες της Κωνσταντινούπολης και κτίρια, τάγκς βγαίνουν στους δρόμους, F-16 βομβαρδίζουν το κτίριο του κοινοβουλίου, στρατός μπαίνει και καταλαμβάνει το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Δεν είναι απολύτως σαφές τι συνέβη, πώς συνέβη, ποιος ήξερε τι, ποιος επέτρεψε να γίνει και ποιος προσπάθησε να το εμποδίσει. Ξέρουμε όμως τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι το 10% περίπου των δημοσίων υπαλλήλων της Τουρκίας απολύθηκε μέσα στους επόμενους μήνες. Μεγάλες εκαθαρίσεις, 150.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέλη της συνωμοσίας. Τα στοιχεία λένε ότι από τους 2.000 ανώταρους επιτελικούς αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων

0: απίστευτο και ακόμη και σήμερα όμως γίνονται συλλήψεις γκουλενιστών, ανθρώπων που κατηγορούνται ως γκουλενιστές. Μόλις προχτές ανακοινώθηκε πάλι μια μεγάλη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας με χίλιες συλλήψεις, γιατί κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι δημόσιοι, πάλι αξιωματικοί, ότι έχουν σχέση με αυτό το κίνημα του Γκουλέν που κατηγορείται ως τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, και ότι βεβαίως σχεδίασε, λένε, την απόπειρα πραξικοπήματος. Σήμερα υπολογίζουν, τουλάχιστον επίσημα αρχεία, ότι το 80% των γκουλενιστών είτε έχουν απομακρυνθεί είτε έχουν συλληφθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν οι πυρήνες του, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα στην Τουρκία. Πάντως, το πλήγμα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ήταν τεράστιο, κυρίως στην αεροπορία.
1: Ξαναείδα τα στοιχεία, Μανώλη. Από τους 2.000 ανώτερους αξιωματικούς αποστρατεύτηκαν 1.600. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό νούμερο.
0: Είναι συγκλονιστικό νούμερο. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν έμπειροι πιλότοι στα τουρκικά μαχητικά. Δεν υπήρχαν πιλότοι. Και τώρα σιγά-σιγά πουλώνουν τις πληγές. Αλλά το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία προς τις ένοπλες δυνάμεις και προς ο ένας υποψιάζεται τον άλλον. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο πλήγμα που έχει προκληθεί στο τουρκικό στράτευμα. Ο Ερντογάν όμως είναι πανίσχυρος. Από το 16 και μετά η Τουρκία άλλαξε. Το Γκεζί και η απόπειρα πραξικοπήματος απομάκρυνε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή πορεία. Επίσης μια διαφορετική πορεία.
1: Νομίζω ότι από αυτή την άποψη αυτό το πραξικόπημα, το οποίο έχει ακόμη τα μυστήριά του, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολλά. Όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν Χουλουσίακα τότε, συνελήφθη. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ήταν ο Φιντάν. Παρέμειναν δίπλα στον Ερντογάν για άλλα 5 χρόνια και ο Ακάρ εννοώ. Αργότερα τον έφυγε και έγινε υπουργός εξωτερικών ο Φιντάν. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έπρεπε να εμποδίσουν το πραξικόπημα έβγαιναν δίπλα στον Ερντογάν. Ενδεχομένως να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να σταματήσει το πραξικόπημα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά σε μια κανονικότητα, Παύλο, νομίζω άλλος θα σκέφω μαθαίνει. Αλλά η Τουρκία είναι μια διαφορετική χώρα.
1: Αλλά αυτό είναι το βασικό θύμα, δηλαδή εκείνο το πραξικόπημα. Όπως το είπες, το πραξικόπημα εκείνο συν η εξέγερση στον Γκεζί που είχε προηγηθεί είναι τα δύο γεγονότα που άλλαξαν τελείως την πορεία της Τουρκίας, το πολίτευμα της χώρας θα έλεγα, το χαρακτήρα της, ακόμη και την εξωτερική της πολιτική. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα επιστρέφει η Τουρκία, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι σιγά σιγά ξαναγυρίζει.
0: Ναι, γιατί τότε κατηγορούσαν τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα πραξικόπηματος, γιατί το κίνημα Γκουλέν. Ο ηγέτης του ήταν στην Πενσιλβάνια και όλα αυτά. Ένας από τους λόγους που επέλεξε η Τουρκία ως S-400 ήταν αυτός, τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα. Δηλαδή ήθελε να απομακρυνθεί η Τουρκία από το δεσμά με τις ΗΠΑ. Υπήρξε αυτή η τεράστια ζημιά μετά το 1975, αλλά μετά από 10 χρόνια με Τραμπ η Τουρκία πάλι επιστρέφει, τουλάχιστον προσπαθεί να επιστρέψει προς τον ΝΑΤΟ και προς τις ΗΠΑ. Τώρα τι άλλαξαν 10 χρόνια. Είναι ένας δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στη φυλακή, ο υποψήφιος για την Προεδρία. Έχει διαλυθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει διοριστεί πρόεδρος από την κυβέρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνεχίζουμε.
1: Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση με διορισμένο από την κυβέρνηση πρόεδρο. Ακριβώς. Αυτό είναι μάλλον μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Εμείς και εγώ τα λέμε αυτά. Ναι. Οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό.
1: Δεν λένε κουβέντα. Δεν λένε κουβέντα και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν λένε κουβέντα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, κατά την γνώμη μου, από αυτά που έγιναν, αυτά που παρακολούθησε την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν ότι έχουν γίνει όλα αυτά, γίνονται όλα αυτά και οι Ευρωπαίοι που ήταν υποτίθεται ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρήλαβαν στις εκδηλώσεις με τον Ερντογάν και δεν έλεγαν ούτε μια κουβέντα έτσι, για τους τύπους, για τα μάτια.
0: Τίποτα. Δεν είπαν και δεν θα πούν τίποτα, διότι θεωρούν την Τουρκία, αυτό δηλώνουν, ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο με την αμερική βιομηχανία, με το στρατό και βεβαίως λόγω του Τραμπ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή λες Τουρκία και τη λατρεύει. Τον Ερντογάν τον εξυμνεί. Σε αυτή τη φάση και όλοι προτιμούν κάπως να μην τα βάλουν με τον Τραμπ.
1: Σωστό. Μανώλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Καλά. Ευχαριστώ.
1: Πάμε παρακάτω, είναι η ώρα για διαφημίσεις, αλλά προηγουμένως...

0: Θέλω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας και σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε, να πάρετε μια χρηματοδότηση είτε σε κεφάλαιο κίνησης είτε σε χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με πολύ εύκολες διαδικασίες, χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιδοκίου 3% για τα πρώτα δύο χρόνια στο nbz.gr ή σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking της Εθνικής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach,
7: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr, το παιχνίδι σου.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
13: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης, μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
15: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
16: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Σκάκα το κομματρία, ημερολόγιο σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 15 μέρα σημαδιακή φορτισμένη ιστορία, μέρα που έχει τις αγωνίες της. Όχι, αγωνία για το ποδόσφαιρο, όχι εκτός αν παίζει στοίχημα, εγώ δεν παίζω, αλλά το δράμα του ποδοσφαίρου και το χτεσινό και το απόψινό όντως συγκίνει. Είναι τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η αγωνία είναι για αυτό που συμβαίνει στον κόλπο και το άγνωστο της επόμενης ημέρας, της επόμενης ώρας, της επόμενης στιγμής, η τελευταία πράξη του δράματος, η τελευταία χάντρα σε αυτό το κομπολόι που αλλάζει χρώμα, σχήμα και τόνο σε κάθε χτύπημα της, του λεπτοδείκτη, είναι η απειλή πως την ερχόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν, θα του γκρεμίσουν τις γέφυρες και θα χτυπήσουν και τα ενεργειακά του εργοστάσια για να το υποχρεώσουν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εδώ άλλου τύπου αγωνίες. Καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, στις τελευταίες εκλογές δηλαδή, είχε εκλέξει 47 βουλευτές. Τώρα που μιλάμε έχει 20. Όταν την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει τον νέο της πρόεδρο, υπολογίζουν ότι θα έχουν μείνει 8, 10 το πολύ. Η άλλη αγωνία είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το τελευταίο που έχουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 και όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι θα γίνουν τον φθινόπωρο. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος προχθές είπε ότι η επίσπευση της πρώτης ψηφοφορίας για την αναθεώρηση, γενικώς το fast track της διαδικασίας αναθεώρησης, γίνεται ώστε αρχές Σεπτεμβρίου, ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός να έχει τα χέρια του λιμένα να εξαγγείλει εκλογές ακόμη και την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Και το μυστήριο παραμένει. Πίσω στα καθημερινά και τα σημαντικά της ζωής μας, να υποδεχθώ στη τηλεφωνική γραμμή, καλεσμένο του ημερολογίου σήμερα, τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της περίοδου των διακοπών. Η ένταση της τουριστικής περίοδου πλησιάζει τώρα να αρχίσει στα αλήθεια και κάθε χρόνο αυτό είναι μια δοκιμασία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι? Δηλαδή, εκεί πιέζονται, αλλάζει και η κατανομή των περιστατικών, αυξάνουν και τα περιστατικά. Είχαμε για παράδειγμα τώρα αυτό, δεν ξέρω πόσο καλοκαιρινό είναι αυτό που συνέβη στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλας. Γενικά υπάρχει μια πίεση. Πώς? Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε φέτος καλύτερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη τα τελευταία 2 χρόνια και από πέρυσι έχουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη σύγκριση με το παρελθόν, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία διευκολύνουν την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης το καλοκαίρι, που είναι ότι έχουμε περισσότερο πληθυσμό. Σε κάποια νησιά τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός σε δύσκολα υγειονομικά, γεωγραφικά περιοχές. Αυτά που έχουν γίνει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ είναι, πρώτον, έχουμε πλέον μια έξτρα αμοιβή, επίδομα σε κάθε μετακίνηση. Στους γιατρούς είναι 2.100 ευρώ το μήνα, αντίστοιχα ποσά είναι στο νοσηλευτικό και στο υπόλοιπο προσωπικό. Που αυτό
0: για να μετακινηθούν σε μια από τις περιοχές που πιέζονται τουριστικά.
1: Από την Αττική σε ένα νησί υπάρχει επιπλέον του μισθού 2.100 ευρώ. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, γιατί προηγουμένως δεν ήθελε προφανώς κανείς να μετακινηθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο.
0: Υπάρχει ένα κίνητρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει το αντικίνητρο και το ακούω ως παράπονο ότι να πάμε σε ένα νησί με μεγάλη τουριστική κίνηση και πού να βρούμε να μείνουμε. Κανένας δεν μας νοικιάζει.
1: Δεύτερο, με προλάβατε, και το δεύτερο το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να εξασφαλίζεται η διαμονή. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή της δύναμης του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει τριπλασιαστεί η δύναμη και έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος ανταπόκρισης και υπάρχουν και μηχανές του ΕΚΑΒ, δηλαδή με συγκεκριμένες με τις βάρδιες. Αυτό έχει γίνει πέραν από τα επιδόματα και την αύξηση που δίνουμε εμείς. Οι τοπικοί δήμοι, και είναι αρκετοί στην περιοχή, εξασφαλίζουν το κατάλημα διαμονής για τους διασώστες. Όπου υπάρχει καλή συνεργασία με τους δήμους και είναι στην πλειοψηφία, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τη στελέχωση. δεν είναι παντού, αλλά σιγά σιγά θα πιστεύουμε ότι θα πάει σε όλες τις περιοχές.
0: Μιλώντας γενικά, γιατί τώρα εγώ σας ρώτησα και μου απαντάτε για τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική περίοδος και η πίεση, έχουμε και αύξηση τουρισμού φέτος. Καλό είναι, αλλά έχει και φέρνει και τα προβλήματά του αυτό μαζί. Μιλώντας γενικά, γιατί αυτό είναι το πάγιο πρόβλημα, δηλαδή τα παράπονα για υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ελλείψεις σε προσωπικό κτλ.
1: Να τα βάλουμε λίγο, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί πολύ εύκολα πάντα είναι τα παράπονα για το προσωπικό. Ελλείψεις καταρχήν υπάρχουν και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά και πολλές φορές ελλείψεις προέρχονται και εντός της καθημερινής λειτουργίας, κάποιος γιατρός να αρρωστήσει, να μπούμε σε νηματοφόρια αναρωτική κτλ. Είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει τους περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό και έχει καταφέρει να αντιστρέψουμε ένα κλίμα που το ΕΣΥ δεν ήταν ελκυστικό? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο εργασιακό, κυρίως των γιατρών, τα τελευταία δύο χρόνια. Από την περίοδο της κρίσης που θέσεις στην Αθήνα, στην Αττική, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία, στο λέω και ως γιατρός, έφταναν περιζήτητες θέσεις του παρελθόντος να έχουν από κανέναν μέχρι ένα μέχρι δύο υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή, στην τελευταία μεγάλη υποκήρυξη, οι θέσεις της Αττικής έχουμε θέσεις με 45 υποψηφίους. Άρα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το κλίμα έχει αναστραφεί και γυρνάει. Όσον αφορά τα νησιά και τις δύσκολες γεωγραφικά περιοχές, από τις 300 θέσεις που μονίμως ήταν άγονες, δεν είχαν καλυφθεί από τον καιρό που ξεκίνησε η κρίση, έχουμε να καταφέρει να καλύψουμε με τις υποκηρύξεις περισσότερο από τα 2/3 των θέσεων. Ναι, μένουν κάποιες θέσεις που είναι ακάλυπτες. Ναι, μένουν. Έχουμε διαφορά στη σύγκριση με το παρελθόν. Έχουμε και μιλάμε και για πάρα πολλές περιοχές που ποτέ το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να τις καλύψει, ειδικά με μόνιμο προσωπικό. Άρα έχει γίνει όχι ένα, αρκετά βήματα μπροστά, χρειάζονται όμως να γίνουν κι άλλα.
0: Και σε ό,τι αφορά τις υποδομές, παίρνω ένα παράδειγμα. Είχαμε πρόσφατα αυτό το επεισόδιο στο Σεισμανόγλιο που με τον τρόπο που όλοι μάθαμε πήρε φωτιά και καταστράφηκε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μεγάλο βαθμό μια κλινική. Καταρχήν, τι γίνεται με το Σεισμανόγλιο? Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχέδιο, θα ανακατασκευαστεί, θα γίνει κάτι εκεί?
1: Βεβαίως. Καίνοι ασθενείς όλοι είναι πλέον σε άλλους θαλάμους και το νοσοκομείο συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του στο 100% και ήδη προχωράνε με πολύ γρήγορο ρυθμό οι εργασίες αποκατάστασης της συγκεκριμένης κλινικής.
0: Αχα, με χρονοδιάγραμμα?
1: Μήνα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι εντός των επόμενων μηνών, μπορεί να είναι και πιο λίγο, σήμερα θα έχω ακριβή την εικόνα, θα έχει αποκατασταθεί. Υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στον ένα θάλαμο που έγινε η φωτιά, που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η υπόλοιπη κλινική έχει εκτεταμένες ζημιές και από τους καπνούς και από την προσπάθεια της πυροσβεστικής να αντιμετωπίσει και να περιορίσει τη φωτιά στον ένα θάλαμο. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου θα αποκαταστήσουν.
0: Μάλιστα. Και μιλώντας συνολικά, γιατί τώρα δεν έχω μπροστά μου όλη την εικόνα, αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχουν πολύ γερασμένες υποδομές σε πολλά νοσοκομεία που χρειάζονται ανακαίνιση, χρειάζονται ανανέωση, δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης έχουν γεράσει ή λείπουν υποδομές κέντρα υγείας. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το Παίδων Πεντέλης, μια κλινική που είναι εδώ κοντά και την ξέρουμε όλοι, η οποία κάποια στιγμή ήταν να κλείσει, έτσι, δηλαδή να εγκαταληφθεί.
1: Το νοσοκομείο ολόκληρο ήταν να κλείσει.
0: Ναι, το νοσοκομείο, το Παίδων Πεντέλης, ναι.
1: Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Σχεδόν όλα τα τμήματά του έχει ανακαινιστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι υποδομές στη χώρα μας, οι νοσοκομειακές, πέρα από τη πολύ μεγάλη ηλικία που ήταν, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί σχεδόν στα νοσοκομεία, το οποίο έφερε τις υποδομές στα όρια του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων και δεν είναι μεσά. Τα περισσότερα από αυτά που θα σας πω τώρα έχουν ήδη παραδοθεί. Έχουν ανακαινιστεί τα περισσότερα κέντρα υγείας στη χώρα. Θα ανακαινιστούν 156, έχουν παραδοθεί ήδη περισσότερα από τα μισά. Έχουν ανακαινιστεί, έχουν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία της χώρας, σε 86 νοσοκομεία. Βλέπετε και τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν ήδη παραδοθεί. Το Αττικό, ο Ερυθρός έχει παραδοθεί τα μισά επίγοντα, ολοκληρώνεται τα άλλα μισά. Και ένα πρόγραμμα το οποίο, να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στο προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί όλες αυτές οι ανακοινήσεις έγιναν με λειτουργία τα νοσοκομεία, που αυτό έχει αυξημένο βαθμό δυσκολία. Ανακαινίζονται πτέρυγες μέσα στα νοσοκομεία και έχουμε άλλο βαθμό ανακαίνησης σε κάθε νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχει νοσοκομείο που έχει ανακαινιστεί το 20%. Ένα άλλο νοσοκομείο έχει ανακαινιστεί το 40% και υπάρχει ένας οδικός χάρτης μέσα στα επόμενα χρόνια πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο ανακαινισμένο στο 100% με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές. Χτίζονται 3 νέα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται σε 12, λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα, της δωρεάς του Σταύρος Νιάρχος, Σπάρτη, Κομωτινή, Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κατασκευή, ολοκληρώθηκαν ο διαγωνισμός. Ξεκινάει η κατασκευή ενός τέταρτου νοσοκομείου του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και χτίζονται κτηριακά συγκροτήματα μικρά νοσοκομεία ή ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Η Λαμία, στο Σωτηρία, στο Παπα-Νικολάου, και αυτά είναι, έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Άρα υπάρχει και εδώ ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο πώς διορθώνουμε τα πράγματα, πώς ανακαινίζουμε και συντηρούμε τις υποδομές μας, έτσι ώστε να φέρουμε το σύστημα σε μια καλή ποιότητα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν μπορεί ένα γερασμένο κτίριο, ένα θάλαμος ο οποίος δεν έχει ανακαινιστεί, έχει 20 και τόσα χρόνια, να μπαίνει κάποιος και να μας δώσει καλή βαθμολογία, για να σας το πω.
0: Τώρα που λέτε βαθμολογία, υπήρχε, έχω ακούσει κατά καιρούς συζητήσεις για αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης. Απλώς δεν έχω εικόνα αν αυτό στα αλήθεια γίνεται και αν γίνεται ουσιαστικά.
1: Γίνεται και στα αλήθεια και ουσιαστικά και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο... Ερμής 91,8 στα FM. Έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία της χώρας. Σκεφτείτε ότι μια δημοσκόπηση που παρουσιάζεται και παρουσιάζουν τη δύναμη των κομμάτων έχουν συμμετάσχει 800 με 1000 άτομα. Εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που καταρχήν απαντάνε όσοι έχουν εμπειρία, και οπότε παίρνουν μια ρεαλιστική εικόνα. Δεν είναι το perception, δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση, δεν είναι το τι πιστεύει κανείς για το σύστημα υγείας χωρίς να το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Είναι όσοι έχουν πει σε νοσοκομείο, έχουν εισαχθεί σε μια κλινική, έχουν λάβει θεραπεία ή έχουν χειρουργηθεί ή έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο στο νοσοκομείο. Και εκεί οι ασθενείς απαντούν με ένα πολύ μεγάλο δείγμα, το 75% χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.
0: Πέστε πάλι το ποσοστό,
1: 75%. 75%.
0: Αυτό είναι ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ασθενείς, οι χρήστες. Ναι, μετά την, όταν ολοκληρώνεται η νοσηλεία του.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ομολογώ με ξαφνιάζει ως ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα περίμενα. Με το perception που είπατε κι εσείς. Με τη γενική εντύπωση που έχουμε.
1: Το perception, υπάρχουν τρία πράγματα στην πολιτικό διάλογο αυτής της χώρας, χωρίς να υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Το ένα, όσοι δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση, και άλλοτε γίνεται κάθε φορά το ίδιο, ότι το σύστημα καταραίει, το σύστημα δεν έχει προσωπικό. Και ειδικά υποστήριζε και μια τρίτη φράση, το σύστημα ιδιωτικοποιείται. Σε αυτά πιστεύω και ακόμη και σε αυτά τα 10 λεπτά που μιλάμε, σας έχω απαντήσει και για το προσωπικό. Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος, να πούμε ότι η χρηματοδότησή του έχει διπλασιαστεί και μιλάω και ως γιατρός, ποτέ το ΕΣΥ, έτσι, το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και σίγουρα ένα σύστημα το οποίο σε καθημερινή βάση έρχονται σε επαφή με 105.000 πολίτες. 105.000 πολίτες, είτε είναι ιατρία, είτε χειρουργία, είτε νοσηλείες σε κλινική, δεν καταραίει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο να καταρρεύσει, είναι πολύ σημαντικό το έργο και όποιοι πολλές φορές είτε παίρνουν πραγματικά περιστατικά, είτε ψεύτικα περιστατικά, τα οποία χρησιμοποιούν για να χαλάσουν την εικόνα, σίγουρα δεν υπηρετούν το δημόσιο χαρακτήρα, γιατί απλώς θέλουν κόσμο εκτός συστήματος.
0: Σας ακούω, αυτά που λέτε τα ακούω με ενδιαφέρον, αλλά παραμένει το θέμα. Γιατί η Ελλάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτική δαπάνη υγείας? Δηλαδή, γιατί, αν το σύστημα βελτιώνεται, αν αυξάνεται ο πληθυσμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αν εξυγχρονίζονται τα κτίρια, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι σε ιδιωτική δαπάνη υγείας, οι άνθρωποι που ξοδεύουν από την τσέπη τους για την υγεία τους?
1: Η απάντηση είναι γιατί ευθύς εξ αρχής από την δημιουργία του συστήματος τη δεκαετία του 1980 η ιδιωτική δαπάνη ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είναι δομικό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν σχετίζεται τόσο με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΕΣΥ. η χώρα μας έχει καταρχήν το μισό σχεδόν από αυτό, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ιδιωτικής δαπάνης είναι τη συμμετοχή στα φάρματα.
0: Για να, ναι, σωστό.
1: Γιατί ας κάνουμε μια συζήτηση αυτού του είδους, γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται καραμέλα. Οπότε όποιος μπορεί, η ιδιωτική δαπάνη στη χώρα μας μπορεί να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν κάποιος πει ότι εγώ αύριο καταργώ το 25% συμμετοχή στα φάρμακα ή το 10% τη συμμετοχή στα φάρμακα. Έτσι, οποιοδήποτε κόμμα το λέει αυτό, μπορεί να φέρει την πρόταση και να πει: ναι, εγώ θα κάνω το 35-36, γιατί για να γνωρίζει οι πολίτες, η ιδιωτική δαπάνη κυμαίνεται μεταξύ 33-35-36-37% από το 1984 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο το οποίο λέμε για το σύστημα υγείας, η χώρα μας δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό, γιατί σε άλλους τομείς δαπανάει περισσότερο. Και έτσι θα πρέπει να τίθεται στον πολιτικό διάλογο. Όποιος, γιατί είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος, γιατί δεν πάμε, το λένε μάλιστα. Το λέει και ναι, στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει γιατί να μην πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τη δημόσια δαπάνη υγείας, ναι.
1: Τη δημόσια δαπάνη υγείας. Φυσικά και εγώ ως Υπουργός Υγείας θα συμφωνήσω ότι θα ήθελα να έχω περισσότερα χρήματα, αλλά πρέπει να πούνε από πού θα κοπούν αυτά τα χρήματα. Και όπως ακόμη και στην Ευρώπη, το ποσοστό το οποίο δίνεται στην υγεία, η πρόβλεψη η οποία έχουμε είναι ότι με την αναγκαστική αύξηση των αμυντικών δαπανών και στις υπόλοιπες χώρες,
0: ναι,
1: θα μειωθεί το ποσοστό.
0: Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, όντως έχετε δίκιο. Μεγάλη συζήτηση.
1: Γι' αυτό πρέπει να μπει και σε αυτό. Γιατί αν η Γερμανία έδινε στην άμυνα κάτω από 1%, πολύ εύκολο να δώσει περισσότερα στην υγεία.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που η Γερμανία θα πάει στο 3 ή στο 5, δεν ξέρω ακριβώς που θα φτάσω, τότε είναι που θα προσαρμοστούν και αυτοί σε άλλα επίπεδα την υγεία.
0: Για να το δούμε. Αυτό όντως είναι μια μεγάλη κουβέντα και βαριά κουβέντα και θέλει και χαρτιά μολύβι. Αλλά εγώ να τελειώσω αυτή την κουβέντα να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχετε στην Ανατολική,
1: ναι,
0: Αττική.
1: Ναι, θα είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Γιατί εκεί μένω, εκεί είναι οικογενειακά, στην Ανατολική Αττική.
0: Άρα θα ζήσετε το εκλογικό κλίμα από πρώτο χέρι αυτή τη φορά εκεί στην Ανατολική Αττική. Πώς το νιώθετε, γιατί εντάξει, ένταση μεταξύ κομμάτων πάντα υπήρχε, ίσως αυτή τη φορά λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια ένταση εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρομαι σε αυτές τις επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη εναντίον πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αυτό σας, πώς να πω, σας ανησυχεί.
1: Με ανησυχεί και είναι κάτι το οποίο η χώρα μας πρέπει να μπει ένα τέλος. Αυτό είναι τρομοκρατία, αυτό είναι δολοφονικές επιχειρήσεις, είναι δολοφονία, χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση. Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτό κατά τη διάρκεια του παρελθόντος και έχει ταλαιπωρηθεί και μπορώ να πω και συνεχίζει να ταλαιπωρείται όταν τοποθετείται οποιοδήποτε, ειδικά όσοι είναι πολιτικά πρόσωπα, ανάλογα με το από πού προέρχεται η βία. Η βία είναι βία και η βία δεν έχει καμία θέση και κανένα χώρο σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό από όλους, τότε θα μπορέσουμε να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Θεμιστοκλέος.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, Υπουργός Υγείας. Περί υγείας βεβαίως, αλλά και εκλογών. Διάλειμμα διαφημίσεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ναι, είναι 15 Ιουλίου σήμερα. Μέρα σημαδιακή, έχουν συμβεί τόσα και τόσα και μόνο δυσάρεστα μια τέτοια μέρα, 15 Ιουλίου. 65, 74 το χειρότερο. Και στην Τουρκία, που κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον Μανώλη Κωστίδη το 2016. Στη σκιά αυτού της απόπειρας πραξικοπήματος που έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία στον Ερντογάν να κάνει μεγάλες εκαθαρίσεις και άλλαξε στην πραγματικότητα όλο το χαρακτήρα της Τουρκίας ως καθεστώς εννοώ. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι στο εσωτερικό παντοδύναμος, η αντιπολίτευση, το κόμμα της αντιπολίτευσης είναι παράλυτο με διορισμένη από το κράτος ηγεσία, με τον υποψήφιο πρόεδρο του φυλακισμένο με απίθανες κατηγορίες, και επιπλέον υπάρχει και ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Κούρδους για την μοίρα του Οτσαλάν και την αμνηστία. Μέσα σε όλα αυτά το παιχνίδι με τους S-400 που συνδέονται με το πραξικόπημα, διότι τους παρήγγειλε ως αντίδραση στην φημολογούμενη αμερικανική ενθάρρυνση για εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος, που δεν είμαι σίγουρος ότι κανείς στην Τουρκία την πιστεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μέρος του αφηγήματος που πήρε η Τουρκία τα ρωσικά όπλα, τα οποία τώρα είναι το εμπόδιο για να μπουν στα F-35, παρότι και εκείνη το θέλει και ο Τραμπ το θέλει. Ξεκίνησε μια διαδικασία ότι η Τουρκία θα τους πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τα F-35. Αυτό θέλουν όλοι, απλώς μερικές φορές στην πράξη αυτό που θέλεις δεν είναι εύκολο να γίνει. Για παράδειγμα, η Ρωσία ακόμη λένε δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Τέλος πάντων, το ημερολόγιο κλείνει τις σελίδες του σήμερα με τον Ιαν Κέρτις και τους Joy Division. Ο Ιαν Κέρτις είχε γεννηθεί σαν σήμερα, αν ήταν στη ζωή θα γιόρταζε τα 70 του γενέθλια. Δεν προοριζόταν να ζήσει τόσο πολύ αυτός ο ταλαντούχος και βασανισμένος άνθρωπος. Πήρε ο μόνος του τη ζωή του στα 23 του, το 1980. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Ευνοϊκή χρηματοδότηση για μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, για την ρευστότητά τους και για επενδυτικά σχέδια, με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking της Εθνικής ή στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε πώς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Plus. Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Να διέπρεψε ελληνικές σκηνές στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες Ο άνθρωπος του τρένου, Τα κίτρινα γάντια, Έγκλημα στο Κολονάκι, Κάθαρμα, Ο φίλος μου Λευθεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και 7 χρόνια γάμου. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία Η Δε Γίνει να Φοβείται τον Άνδρα, με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον οποίο υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης, ανεβάζοντας σε συνολικά 30 νεκρούς στον απολογισμό από τις πρόσφατες επιθέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ενώ απέναντι στις ανακρίτριες για να απολογηθεί, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζάκυνθου και φορτώθηκε στο πλοίο Κεφαλονιά, αφού προηγουμένως αποσυναρμολογήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Ο πιλότος του μαχητικού και είχε εκτελέσει με επιτυχία τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αδειάζοντας τα καύσιμα και προσγειώνοντας το αεροσκάφος χωρίς την χρήση των τροχών. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Η 48χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της πισίνας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητεί τον αβαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του σημάντος. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να εκλέξει και το νέο γραμματέα της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ισοκομματική κατάσταση. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στις περιφέρειες της Κρήτης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Φτάσαμε 15 Ιουλίου. Δημήτρη, καλημέρα. Ακούτε Sky 100,3.
1: Καλημερίζουμε.
0: Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3.
0: Με ανάμεικτα αισθήματα η σημερινή ημέρα. Έφυγε η μεγάλη κυρία της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, της πολιτικής. Είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της Αθήνας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Μια γυναίκα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ήθος και πλούσιο αποτύπωμα στον πολιτισμό της χώρας και νομίζω και στην αισθητική της χώρας. Σας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
1: Ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της τέχνης. Τη βλέπαμε και μικρή, γιατί έχουμε μεγαλώσει λίγο στον κινηματογράφο κυρίως. Μετά οι επαναλήψεις την έμαθαν και πολύ νεότεροι. Ξέρεις, στην τηλεόραση.
0: Το ωραίο αυτό που λες είναι ότι.
1: Μεγάλες ταινίες,
0: σπουδαίες ταινίες. Το ωραίο αυτό που λες είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν με τη νεότητά τους στο προσκήνιο. Γιατί όταν επαναλαμβάνονται οι ταινίες που ήταν 25, 28, 30 χρονών, που ήταν στο απόγειό τους, στην ακμή τους, στη δόξα τους, τις θυμάσαι αυτές τις ταινίες και θυμάσαι αυτές τις προσωπικότητες όρθιες και με τον τρόπο που άφησαν το αποτύπωμά τους. Όμως η Μάρο Κοντού ήταν από τις προσωπικότητες που γέρασαν ωραία.
1: Μα ήταν ζωηρή και όρθια, όπως είπες, μέχρι και το τελευταίο διάστημα.
0: Και συμμετείχε και στην καμπάνια του κορονοϊού, αν θυμάσαι, για το «Μένουμε σπίτι» μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
1: Ήταν πολύ σημαντική. Έξυπνες ιδέες και τις ωραίες φάσεις.
0: Με έντονο συνέστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
1: Θα τη θυμόμαστε, ούτως ή άλλως δεν σβήνουν τέτοια πρόσωπα και είχε και μια αρχοντιά στην εμφάνισή της πάντοτε.
0: Βέβαια,
1: από νεαρή ηλικία, να το πούμε, ξεχώριζε πέρα από την εμφάνιση αλλά και την ουσία, κωμωδίες και τα λοιπά.
0: Και έχει γενικότερα παίξει σε πολύ σπουδαίες ταινίες, ήταν πολύ κοντά με τον Χόρν αλλά και με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Πάμε σε πιο ευχάριστα. Γιατί μίλησα για ανάμεικτα συναισθήματα.
1: Για να δω.
0: Πάμε στο Μουντιάλ.
1: Α, έχεις γίνει μουντιαλικός, εντελώς.
0: Όχι, δεν έχω γίνει εντελώς. Δυστυχώς δεν έχω καταναλώσει το χρόνο
1: τι
0: που κάνεις, θα ήθελα.
1: Κάνεις,
0: αλλά θα σου πω τι έπαθα. Εχθές, γυρνώντας από μια επαγγελματική υποχρέωση που είχα πολύ αργά το βράδυ, μετά τις 12, 12 και 10, 12 και 20, μέσω του κέντρου της Αθήνας, είχε πολύ μεγάλη κίνηση στο τελείωμα της Πατησίων, στην διασταύρωση με την Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίου που μπαίνεις για να πας στη σταδίου. Συνήθως εκεί μπορεί να έχει και αλκοτέστ. Σίγουρα εκείνες τις ώρες έχει αλκοτέστ, είτε στη σταδίου είτε πιο ψηλά στην Πατησίων. Να μην λέω και τα σημεία, δεν πρέπει. Και φαντάστηκα ότι έχει μια καθυστέρηση από
1: τους ελέγχους.
0: Από τους ελέγχους. Έλα που δεν ήταν έτσι. Έλα που είχε φοβερή κίνηση. Δεν σου κρύβω ότι υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, εκνευρισμός στους οδηγούς που κόρναραν. Και τελικά ήταν Ισπανοί οπαδοί που είχαν κατέβει στην Ομόνοια με ισπανικές σημαίες. Κάπου ήταν, δεν ξέρω, κάπου ήταν σε καφενεία.
1: Τουρίστες ή και Ελληνόπλια.
0: Τουρίστες.
1: Γιατί έχουμε και Έλληνες οπαδούς.
0: Και είχαν κλείσει την Ομόνοια, είχαν κλείσει το δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργούσαν ζητήματα στην κυκλοφορία. Θα ήταν καμιά κατοσταριά και πανηγύριζαν τη νίκη της Ισπανίας έναντι της Γαλλίας και την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό.
1: Είναι γεγονός ότι.
0: Μεσογειακό τα περαμέντο.
1: Πατήσανε τους Γάλλους.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρούσα ότι είναι αναμενόμενο, γιατί οι Ισπανοί είναι πιο στοχοπροσιλωμένοι. Οι Γάλλοι, σε αυτή η ομάδα, έχει περισσότερο ίσως ταλέντο σε ατομικό επίπεδο. Οι Ισπανοί ήταν πιο ομάδα.
1: Φαίνεται ότι είχε μεγαλύτερο σχεδιασμό μέσα στο.
0: Αλλά εγώ δεν το περίμενα.
1: Στο πεδίο. Ούτε εγώ το περίμενα.
0: Σκέψου.
1: Οφείλω να είμαι ειλικρινής, περίμενα λιγότερο τους Ισπανούς και περισσότερο τους Γάλλους.
0: Σκέψου τι θα γίνει στα νησιά σε περίπτωση που κερδίσουν σήμερα οι Άγγλοι, οι Βρετανοί. Και στα τουριστικά σημεία, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, που έχει πολύ τουρισμό από την Αγγλία, και στη Ρόδο και στα νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Θα γίνει, πατατράκ, εντάξει, όντως. Οι Εγγλέζοι περιμένουν τώρα πόσα χρόνια είναι από το 66, 34 και 26, 60 χρόνια.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων.
1: Δεν ξέρω, αλλά. Προσπαθούν.
0: Όντως όλοι αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τους Άγγλους πάντα και τα λοιπά. Θέλουμε,
1: μεγάλη
0: θέλουμε,
1: συμπάθεια δεν βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Θέλουμε να πάνε καλά. Εφήβραν το ποδόσφαιρο. Είναι ειδικοί σε σχέση με την ανάλυση του ποδοσφαίρου. Αλλά όταν φτάνουν στην πηγή και δεν πίνουν νερό, είναι τόσο απολαυστικό σε σχέση. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που το βλέπει απολαυστικό. Προφανώς όχι εμείς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι χαίρονται τόσο πολύ με την αποτυχία τελικά των Βρετανών όταν φτάνουν στην πηγή και νερό δεν πίνουν, γιατί όντως είναι απολαυστικό.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως οι Αργεντίνοι έρχονται.
0: Είσαι με τους Αργεντίνους,
1: έχεις... Όχι. Δηλαδή θα μου έκανε.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο καθεστώς προκειμένου να έχει τον απόλυτο έλεγχο της Κύπρου. Τότε το αίτημα, θυμίζω, ότι ήταν η ένωση με το νησί. Ο Μακάριος δεν εξυπηρετούσε τα σχέδια. Η ένωση χωρίς καμία προετοιμασία, μάλλον με πολλώσεις και εντάσεις που δημιουργούσαν περισσότερο πρόβλημα.
1: Φαντασιώσεις των δικτατόρων των Αθηνών. Φαντασιώσεις.
0: Ήταν κάποτε εθνικός
1: και ενεργούμενα. Και φαντασιώσεις και ενεργούμενα, δυστυχώς. Όπως έδειξε η ιστορία και οι μετέπειτα αποκαλύψεις και όποιος δεν τις καταλάβαινε και τότε. Θυμίζω ότι ο Πολύς Ιωαννίδης που έλεγε ότι θα τα προχωρήσει όλα που δεν προχώρησε ο άλλος του συνεργάτης, ο Παπαδόπουλος, που τον είχε ανατρέψει λίγο καιρό πριν, τι είδε τελικά? Είδε τελικά τη μαριονέτα του να αναλαμβάνει την ηγεσία. Είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν το Μακάριο. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο Μακάριος.
0: Αντί να τα λέμε όμως εμείς, θες να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, που μας κάνει την
1: αρμόδια παρέμβαση να τον ακούσουμε.
0: Να συμμετέχει στη συζήτησή μας γι' αυτό και νομίζω ότι έχει μελετήσει και αρκετά την περίοδο εκείνη. Καλημέρα, κύριε Κλάψη.
1: Καλημερίζουμε.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και τους δύο σας για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να πούμε ότι είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
5: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο, τι ήταν αυτό που έκανε τελικά την Χούντα να οδηγήσει την Κύπρο σε πραξικόπημα προκειμένου να ελέγξει την κυβέρνηση, και τελικά αν πράγματι το πραξικόπημα ήταν η αιτία της εισβολής και της κατοχής του μισού νησιού.
5: Από την πρώτη στιγμή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα δικτατορικό καθεστώς, υπήρξε μια επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Οι δικτάτορες αντιπαθούσαν σφόδρα το Μακάριο. Τον θεωρούσαν ανθενωτικό, υπαίτιο για το γεγονός, υποτίθεται ότι ήταν υπαίτιος για το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είχε ενωθεί με την Ελλάδα. Τον θεωρούσαν φιλοκομμουνιστή και οπωσδήποτε αντίπαλό τους. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο μετά τον Νοέμβριο του 1973, όταν την εξουσία στην Ελλάδα ανέλαβε ο Δημήτριος Ιωαννίδης. Ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και εγκαθίδρυσε τη δική του μορφή του δικτατορικού καθεστώτος, ένα καθεστώς ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο ανελεύθερο και ακόμα πιο εχθρικό απέναντι στο Μακάριο και στην κυπριακή κυβέρνηση. Ο Ιωαννίδης προετοίμαζε από την πρώτη στιγμή ένα σχέδιο για την ανατροπή του Μακάριου, και όταν πια μπήκαμε στο καλοκαίρι του 1974 πήρε την τελική απόφαση για την ανατροπή του Μακαρίου, ενδεχομένως και για τη δολοφονία του. Σχέδια παρόμοια υπήρχαν και στο παρελθόν από την εποχή του Παπαδόπουλου, αλλά δεν είχαν φτάσει στο σημείο της υλοποίησης, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πραξικοπηματικής ανατροπής του Μακαρίου. Υπήρξαν προσπάθειες δολοφονίας του, είναι αλήθεια, αλλά όχι πραξικόπημα συντεταγμένο εις βάρος του.
0: Γιατί απέτυχε όμως το πραξικόπημα?
5: Το πραξικόπημα απέτυχε, γιατί ναι, ανατράπηκε ο Μακάριος. Αυτό που δεν μπόρεσε να καταλάβει ο Ιωαννίδης ήταν ότι η ανατροπή του Μακαρίου θα οδηγούσε σε τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στην Κύπρο, στην εισβολή δηλαδή, και ότι η Ελλάδα θα έμενε εκτεθειμένη απέναντι σε αυτή την ενέργεια. Δεν πήρε κανένα μέτρο για την προετοιμασία της χώρας για το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου, για παράδειγμα.
1: Θεωρούσε, κύριε Κλάψη, εσείς τα γνωρίζετε, αλλά νομίζω να το διευκρινίσουμε αυτό σε ένα βαθμό, όπως έχει φανεί από πολλές μαρτυρίες, ότι ο ίδιος ο Ιωαννίδης ήταν πεισμένος ότι δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση από την Τουρκία και ότι τάχατες είχε διασφαλίσεις υπερατλαντικές. Τάχατες.
5: Το ότι ο Ιωαννίδης το πίστευε αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Προκύπτει από όλα τα στοιχεία που έχουμε, από όλες τις μαρτυρίες των στενών του συνεργατών και προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Ο ίδιος είχε πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά μία από αυτές ήταν και η εξής. Δεν είχε επαφή με αρμόδιους αμερικανικούς παράγοντες, τον πρεσβευτή για παράδειγμα των ΗΠΑ, στο Αθήνα, τον Τάσκα, τους απέφευγε. Είχε συνήθως επαφές με πράκτορες της CIA.
1: Με πράκτορες και πρακτορίσκους.
5: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιο ότι μετέφεραν πάντοτε την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, ούτε είναι βέβαιο ότι ο Ιωαννίδης την αντιλαμβανόταν πλήρως αυτή τη θέση. Επίσης είναι σίγουρο ότι ο Ιωαννίδης διαπνεόταν και από έναν ιδιαίτερο, είχε έναν ιδιαίτερο ψυχισμό, έτσι, μάλλον διαταραγμένο θα τον έλεγα, από τις αναφορές που έχουμε σύγχρονες της εποχής του, από Αμερικανούς πράκτορες που τον συναντούσαν και συζητούσαν μαζί του. Προκύπτει ότι είχε συνεχώς κρίξεις θυμού, ότι έλεγε αντιφατικά πράγματα, ότι και ο ίδιος δεν είχε απόλυτο έλεγχο του εαυτού του.
0: Κάποιον θυμίζει, κύριε Κλάψη, αυτά, ότι ναι, τα αντιφατικά και κρίξεις.
5: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του και δεν είχε καμία αίσθηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό, δεν γνώριζε ξένες γλώσσες, δεν είχε εμπειρία από πολιτικά ζητήματα. Έμεινε δε σε όλη τη διάρκεια του καθεστώτος του στο παρασκήνιο. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο αόρατος δικτάτορας. Δεν ανέλαβε

0: δύο παράλληλους μονολόγους. Δηλαδή, η κάθε πλευρά λέει τις απόψεις της, δεν συμφωνούν. Αυτό συνηθισμένο είναι σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο τέλος της συνάντησης, ο Ετσεβίτ προτείνει στον Ανδρουτσόπουλο να εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν. Ένα ανώδυνο κοινό ανακοινωθέν, όπως πάλι συνηθίζεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Ανδρουτσόπουλος του απάντησε ότι δεν έχει εξουσιοδότηση από την Αθήνα. Ήταν πρωθυπουργός και δεν μπορούσε να εκδώσει κοινό ανακοινωθέν με τον Τούρκο ομολογό του. Αυτό που κατάλαβε ο Ετσεβίτ ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν ανύπαρκτη, ότι το καθεστώς ήταν διαλυμένο στο εσωτερικό του και ότι μόλις έβρισκε την ευκαιρία θα ασκούσε αφόρητη πίεση για να εκμεύσει ένα θετικό αποτέλεσμα για την Τουρκία. Αυτό που ο Ετσεβίτ σχεδίασε το προσέφερε στο πιάτο ο Ιωαννίδης 15-20 μέρες μετά.
1: Ναι, ουσιαστικά ήταν όπως λέμε η επίσημη αφορμή και όχι οι βαθιές αιτίες που έψαχνε τόσο καιρό η Άγκυρα.
0: Σαφώς. Γιατί η εισβολή προετοιμαζόταν ήδη από το 1964. Και αυτό ήταν γνωστό στην Αθήνα. Δηλαδή τα δεδομένα, αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Ήταν γνωστά όλα. Η στρατηγική αδυναμία της Ελλάδας λόγω της απόστασης, το γεγονός ότι η Τουρκία διέθετε ήδη πια αποβατικό στόλο έτοιμο να επέμβει στην Κύπρο αν χρειαζόταν, η διπλωματική απομόνωση της χώρας, η περιδίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο σκάνδαλο του Watergate που σήμαινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στην πραγματικότητα δεν υπήρχε και ότι το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον δεν ήταν στραμμένο στη Μεσόγειο αλλά ήταν στραμμένο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ήταν δεδομένα και ένας άνθρωπος με στοιχειώδη φρόνηση θα μπορούσε να τα διαβλέψει. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά.
1: Κύριε Κλέψη, νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα, άρα να μας πείτε και να μας θυμίσετε και την ιστορία του αφοπλισμού της Κύπρου τότε, που είχε μεσολαβήσει από τη Χούντα πολλά χρόνια πριν, με τις περιβόητες συμφωνίες του Εύρου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η μεραρχία η γνωστή και
0: τα λοιπά. Το 1964, εν όψη της απειλής τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου αποφάσισε την αποστολή μιας ισχυρής δύναμης, περίπου 8.500 ανδρών τελικά έφτασε να είναι, στην Κύπρο. Η απονομαζόμενη μεραρχία δεν ήταν ακριβώς μεραρχία από άποψη ποσοτική, αλλά ήταν ένα βαριά εξοπλισμένο απόσπασμα στρατιωτικό, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα, δεν είχε αεροπορική κάλυψη λόγω της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στην Κύπρο και στην μητέρα Ελλάδα και των τεχνολογικών δεδομένων εκείνης της εποχής. Αυτή όμως η μεραρχία ήταν αρκετή ώστε να δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο στην Τουρκία, γιατί ουσιαστικά, αν όχι της απέκλειε το σχέδιο της εισβολής, πάντως το καθιστούσε.
1: Ήταν αποτρεπτική ισχυρή δύναμη. Ήταν
0: κοστοβόρο. Και είχε και ένα άλλο στοιχείο η μεραρχία που πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας. Η μεραρχία είχε και ένα διπλωματικό ρόλο να παίξει. Ήταν στρατιωτική δύναμη, αλλά υπογράμμιζε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να πολεμήσει για την Κύπρο. Διότι σε περίπτωση τουρκικής εισβολής, αυτοί οι 8.500-9.000 άνδρες θα βρίσκονταν σε πολεμική αντιπαράθεση με τους Τούρκους εισβολής. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Άρα αυτό σήμαινε αυτόματα πόλεμο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και αυτό ήταν ένας από τους στόχους, δηλαδή να διατρανωθεί και διεθνώς, όχι μόνο εναντί των Τούρκων, αλλά και εναντί των Αμερικανών, ότι η Ελλάδα ήταν αποφασισμένη να πολεμήσει για την Κύπρο αν χρειαζόταν. Αυτή η δύναμη αποσύρθηκε από τη Χούντα τον Νοέμβριο του 1967, λίγο μετά τη συνάντηση την αποτυχημένη του Εύρου, όταν προέκυψε το λεγόμενο επεισόδιο της Κοφίνου, δηλαδή μια στρατιωτική παρέμβαση ελληνοκυπριακή σε έναν τουρκοκυπριακό θύλακα. Η Τουρκία απείλησε με εισβολή, με ελληνοτουρκικό πόλεμο, και η υπερπατριωτική υποτίθεται κυβέρνηση της Χούντας έβαλε την ουρά στα σκέλια και απέστειλε τη μεραρχία, ναι, γιατί αυτό ήταν το τίμημα που ζήτησε η τουρκική πλευρά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Είσαστε κινητός θησαυρός και ο τρόπος που τα εξηγείτε είναι πολύ ευχάριστος για τους ακροατές μας. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση για να κλείσουμε, ναι, κύριε καθηγητά. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί μετά από τόσα χρόνια να βρεθεί μία λύση στο Κυπριακό και να επανενωθεί το νησί? Διότι βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Μόνο.
0: Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το ένα είναι να μείνει η κατάσταση ως έχει, με την ελπίδα ότι μια μέρα η Τουρκία θα φύγει από την Κύπρο, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο είναι να φτάσουμε σε ένα σχέδιο, νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Η επανένωση θα σημαίνει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με ένα καθεστώς που δεν θα παραλλάσει πολύ από αυτό που απορρίψαμε το 2004. Η τρίτη πιθανότητα είναι το διαζύγιο. Δηλαδή οριστικός διαχωρισμός της Κύπρου σε δύο διαφορετικά κράτη με μια διαπραγμάτευση πάνω στο εδαφικό ζήτημα. Και οι τρεις λύσεις για την ελληνική πλευρά είναι επώδυνες. Διότι και οι τρεις δυστυχώς θα αντικατοπτρίσουν τη στρατιωτική ήττα του 1974. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Η διπλωματία βασίζεται πάντοτε σε πραγματικό.

0: σχετισμούς δυνάμεων. Δεν είναι άσκηση αδροφροσύνης. Ούτε μπορεί να ανατρέψει ο καλύτερος διπλωμάτης, δεν μπορεί να ανατρέψει τα πραγματικά δεδομένα τα οποία δυστυχώς επιβλήθηκαν στο έδαφος το καλοκαίρι του 1974.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ η συζήτηση.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μαζί σας ήταν ο καθηγητής ο κύριος Αντώνης Κλάψης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
17: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
18: Το φέρι μπιζού.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
18: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
20: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
22: Ιρανικής στρατιωτικής βάσης.
0: Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας της ΤΙΕΑΣ, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή Δημήτρη και καλό είναι.
1: Έχουν σημασία αυτές οι συζητήσεις.
0: Και να τα θυμόμαστε, αλλά και να αναλύουμε τι οδήγησε σε.
1: Τουλάχιστον τα βασικά, δεν θέλουμε να κουράσουμε κανέναν, αλλά έχει σημασία η μνήμη. Χωρίς ζώσα μνήμη, για να συνεννοηθούμε, έχουμε διάφορα ζητήματα και ιδιαίτερα για τους νεότερους συμπολίτες μας, που νομίζω πάντα είναι ευκαιρία κάποια, έστω και μαύρη επέτειος, να προκαλέσει έναν ερεθισμό, να αναζητήσουν μόνοι τους
0: και
1: βιβλία και αναγνώσματα.
0: Το κλισέ όμως που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κλισέ, αλλά είναι σημαντική νομίζω διάσταση, ότι δεν πρέπει να θεωρείται τίποτα δεδομένο στη ζωή μας, ούτε η δημοκρατία ούτε η ελευθερία. Όλα αυτά θέλουν διαρκείς προσπάθειες και εγρήγορση και όχι διχασμούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εντάξει, οι διχασμοί είναι μέσα στο παιχνίδι πολλές φορές, δυστυχώς.
0: Πού έχουν οδηγήσει οι διχασμοί, γιατί, μόνο σε αρνητική έτσι, διάσταση, είτε στην πολιτική είτε στην οικονομία.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπεις ότι ο τυφλός φανατισμός, ακόμα και στο όνομα πολλές φορές, όπως λέμε, του υπερπατριωτισμού ή του ακραίου εθνικισμού στην πραγματικότητα, ούτε καν του υπερπατριωτισμού, οδήγησε σε βαριές τραγωδίες και κάποιοι ακόμα δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν. Ελάχιστοι πλέον. Έτσι πιστεύω.
0: Και επειδή ξεκινήσαμε με τα πολεμικά του 1974, πάμε στα πολεμικά του σήμερα.
1: Δεν έχουμε πόλεμο. Εκεχηρία έχουμε.
0: Έχουμε εκεχηρία, λες.
1: Φοβερός. Είναι ο πρόεδρος φοβερός. Χτες τι μας είπε.
0: Δεν έχουμε δασμούς.
1: Εντάξει, για σήμερα.
0: Πώς έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος με τις δηλώσεις του να έχει αναστατώσει το σύμπαν,
1: νομίζω,
0: την παγκόσμια οικονομία.
1: Καταρρύπτει.
0: Βέβαια. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τα κάνει βάσει στρατηγικής, αμερικανικής στρατηγικής, και ότι οι αντιφάσεις του είναι μόνο σε επίπεδο τακτικής, προκειμένου να ζαλίσουν ή να μπερδέψουν τον αντίπαλο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την περίοδο επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο των στενών ως προς τη μεταφορά της ενέργειας. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται ότι επιδιώκει.
1: Είναι εκρηκτική και αδιέξοδη αυτοσχεδιασμοί, συχνά επαναλαμβανόμενοι. Και το χθεσινό το σχολιάσαμε. Mm-hmm. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω στο χθεσινό σχολιασμό που κάναμε δημοσιογραφικά και κάτι πιο πολιτικό. Νομίζω ότι σε σχέση με τη χθεσινή του προσπάθεια, οι αντιδράσεις δεν ήταν εκείνο που εγώ θα περίμενα σε ένα σημερινό κόσμο. Βέβαια, θα μου πεις την ίδια ώρα που περισσότεροι ηγέτες ήταν στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι, αλλά αυτό δεν τους απαλλάσσει από το γεγονός ότι θα μπορούσαν να καυτηριάσουν αυτή την ακραία στρεβλωτική πρακτική και αντίληψη και προφανώς μεγάλες, πώς να το πω, πιέσεις, νομίζω και μέσα στην Αμερική, τον οδήγησαν να αναγνωρίσει χθες το βράδυ αργά και να τον παλώσει. Πώς να τον παλώσει δηλαδή? Λέει, εγώ εντάξει, δεν θα έχουμε δασμούς, αλλά θα κάνουμε, λέει, κάτι μεγάλες συμφωνίες με τις χώρες.
0: Είναι πρωτοφανή αυτά
1: γύρω.
0: Γίνονται.
1: Νομίζω κατέριψε το προσωπικό του ρεκόρ αναξιοπιστίας, να μην πω άλλη λέξη.
0: Το κακό με αυτό είναι ότι δεν είναι μόνο αναξιόπιστος ο πρόεδρος Τραμπ, δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ αναξιόπιστος. Γίνεται στο πρόσωπό του αναξιόπιστη μια υπερδύναμη, μια πολύ μεγάλη χώρα που πάνω της στηρίζονται και άλλες χώρες και για την σταθερότητά τους και για την ευημερία τους και οι σύμμαχοί τους. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα και θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για την Αμερική να καταφέρει να αποκαταστήσει την όποια αξιοπιστία της έχει απομείνει. Και το χειρότερο που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει είναι ότι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά αν προέρχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και όχι τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς αλλά από το κίνημα MAGA, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει πολιτική. Γιατί συγκρινόμενος με την επιθετικότητα, την πληθωρικότητα θα έλεγα, του Προέδρου Τραμπ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει πίσω, γιατί θα φανεί ως ένας πρόεδρος που κάνει υποχωρήσεις. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας μετά την αποχώρησή του ή τα χειρότερα.
1: Δεν είμαστε καν κοντά σε οποιαδήποτε διαδικασία δικής του άλλης προοπτικής, γιατί εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε τρεις μήνες που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και το κυριότερο μεταξύ μιας βόμβας και συνεχών βομβαρδισμών έχουμε πάει, τον φάγαμε τον ένα μήνα. Έτσι. Από τις 60 μέρες που ήταν η συμφωνία εκεχηρίας και έλεγαν μέσα σε 60 μέρες. Αν λοιπόν μέσα σε 30 μέρες έχει γίνει το πάνω κάτω στην υποτιθέμενη εκεχηρία και παραμένουμε να χτυπιούνται τα διάφορα καράβια που μεταφέρουν πετρέλαιο είτε των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είτε ένα με κυπριακή σημαία της προάλλες με νεκρούς, με απώλειες και συνεχιζόμενη ουσιαστικά πολεμική πραγματικότητα που έχει αποφύγει ο κύριος Τραμπ να την περάσει μέσα από το Κογκρέσο και δεν πρόκειται να την περάσει.
0: Δεν μπορεί να την περάσει.
1: Μα και δεν θέλει. Και ένα πρόσθετο στοιχείο που θέλω να πω τώρα άσχετο από τις βόμβες, που νομίζω είναι προβληματικό για την κατάσταση γενικότερα της πορείας της πολιτικοεκλογικής στην Αμερική, επειδή πέθανε προχθές ο σκληροπυρηνικός γερουσιαστής και στενός του συνεργάτης ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, δεν προλάβαμε το αναφέρουμε, που ήταν από τα βασικά πρόσωπα που έπαιζε καθοριστικό ρόλο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και το κίνημα του Προέδρου Τραμπ, αλλά και γενικότερα στα πολιτικά πράγματα εκεί, γιατί ήταν από μια περιοχή σχετικά ακραία, θα έλεγα, βάση πολιτική των Ρεπουμπλικανών. Τελικά τι είδαμε, ότι στη θέση του γερουσιαστή θα διορίσουν, λέει, την αδελφή του, του Μακαρίτη, για να κρατήσει τη γερουσιαστική έδρα και να μην αλλάξει ο συσχετισμός στη γερουσία το 53-47 μέχρι να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Και μετά παραπονιέσαι για την Ελλάδα ότι έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα.
1: Όχι, όχι, εμείς τα καταγράφουμε όλα. Δεν παραπονιέμαι μόνο για την Ελλάδα. Είπαμε, δυστυχώς οι δημοκρατίες δεν περνάνε καλή περίοδο γενικώς. Έχουμε πάρα πολλά συμπτώματα που κυνηγάει ο άλλος μόνο το σκαμπό, τη διαπλοκή. Και για να δεις τώρα ότι θα προσθέσω και ένα στοιχείο ότι δεν το ξεχνώ. Καταδικάστηκε για μικρότερα βέβαια αδικήματα, αλλά καταδικάστηκε ο αδερφός του Σάντσεθ για μια κατάληψη μιας θέσης σε μια περιφέρεια της Ισπανίας, που θεωρήθηκε από το δικαστήριο ότι ήταν φωτογραφική διαμόρφωση θέσης στην περιφέρεια εκεί για τον αδερφό του τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης, αλλά τέλος πάντων μια πολιτική, ας το πούμε, τοποθέτηση που κρίθηκε παράνομη και γι' αυτό καταδικάστηκε.
0: Σκέψου σε αυτό που λες, Δημήτρη.
1: Κακό μήνυμα,
0: αλλά σκέψου αυτό που λες, ότι πόσο δημοκρατικά είναι κάποια καθεστώτα που δεν διστάζουν να φυλακίσουν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, για παράδειγμα τον Νικολά Σαρκοζή, ή να καταδικάσουν ή να ασκήσουν δίωξη σε συγγενείς του νυν πρωθυπουργού της Ισπανίας, για παράδειγμα. Αυτό είναι ακτίδες και ελπίδες δημοκρατίας, νομίζω, και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Θα σε πάω σε κάτι άλλο που βλέπω πολύ ανησυχητικό. Είναι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, σε πληροφορώ, για τον αμυντικό. Στον αμυντικό τομέα. Κυρίως αφορά την συμπαραγωγή ή τη συμμετοχή της Αιγύπτου στην παραγωγή του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά στην στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο και στην τριμερή μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτή η παράμετρος έρχεται να, αν θες, αναστατώσει λίγο και να προβληματίσει την ελληνική πλευρά.
1: Να θορυβείς, θα λέγαμε περισσότερο.
0: Εάν η Αίγυπτος αλλάξει στρατηγική οπτική, τα πράγματα αλλάζουν πολύ σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς στην Μεσόγειο. Και αλλάζουν πολύ, διότι σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει διαμαρτυρηθεί και στον ΟΗΕ για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στα ενεργειακά και η Ελλάδα είναι ο διάβλος της Αιγύπτου στην Ευρώπη και, αν θέλετε, το φίλτρο για τους ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται στην Αίγυπτο, κυρίως για τα ενεργειακά. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σίγουρα η Ελλάδα την παρακολουθεί.
1: Είναι προφανές ότι ο δρόμος της επαναπροσέγγισης ανάμεσα στο Κάιρο και στην Άγκυρα είχε ανοίξει από εκείνη τη φοβερή επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο, που ήταν προφανές ότι άνοιγε μια άλλη περίοδο στις σχέσεις μετά από την ακραία σύγκρουση λόγω της ιστορίας της πραξικοπηματικής ανόδου τότε απέναντι στους αδελφούς μουσουλμάνους του κυβερνήτη της Αιγύπτου, του στρατηγού. Λέω το εξής τώρα, αυτά που ανέφερες είναι σωστά. Οι τελευταίες 10 μέρες δείχνουν μια κινητικότητα μεγαλύτερη από όλη την προηγούμενη περίοδο. Αφενός μεν έγινε η νέα συνάντηση, όπως αναφέρθηκες, των υπουργών στην Άγκυρα.
0: Περάσει, για να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν, ότι είχαν περάσει πολύ μεγάλη ένταση σχέσεις της Αιγύπτου-Τουρκίας, ειδικά μετά την ανατροπή του Μόρση του ακραία μουσουλμάνου ισλαμιστή προέδρου που ήταν μέλος της αδερφότητας των μουσουλμάνων, μουσουλμανικής αδερφότητας της Αιγύπτου, είχαν περάσει ακραία πόλωση και ένταση και με πολύ οξύτατους χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της άμβλησης των διαφορών τους.
1: Και να προσθέσουμε ότι γίνανε ακόμα και κοινές ασκήσεις πρόσφατα στο όνομα αυτής της όλο και πιο προωθημένης συνεργασίας. Πιστεύω ότι τον προβληματισμό που εκφράζουμε τώρα και οι δυο μας και την, πώς να το πούμε, την παρατήρησή μας, προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θέλω να πιστεύω ότι την μελετάει και θα πρέπει σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια κινούμενη άμμος όλη η περιοχή και είναι προφανές ότι οι κινήσεις αυτές που κάνει η Τουρκία προς την Αίγυπτο.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ότι έχει προσφύγει και η Αίγυπτος για το θέμα του τουρκολιβικού, αλλά επειδή και για το θέμα της Λιβύης λέγαμε προκαιρού, ελπίζω οι φίλοι που μας ακούν να το θυμούνται, ότι γίνονται προσπάθειες στις οποίες εμπλέκεται και η Ιταλία να γίνουν και εκεί κινήσεις μαζί με την Άγκυρα. Άρα καλό θα είναι να υπάρχει μια εγρήγορση.
0: Και αντίστροφα ότι και η Ελλάδα προσπαθεί να αμβλύνει τις διαφορές με την Λιβύη και κάνει κινήσεις προς την κυβέρνηση της Λιβύης. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ θέλω να ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Άλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Επιστρέψαμε. Να θυμίσω ότι είναι δύσκολη μέρα σήμερα γιατί έφυγε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, όπως αναφέρθηκε.
1: Πανθαμολογουμένως στο... αγαπημένη από τον περισσότερο κόσμο, αν όχι όλους.
0: Νομίζω από όλους. Δεν είχε αντιπάθειες ούτε.
1: Εντάξει, καμιά φορά υπάρχει και μια μικρομιζέρια, τέλος πάντων.
0: Εμείς είχαμε το προνόμιο εδώ στον Sky να έχουμε φιλοξενήσει την Μάρο Κοντού και να έχει δώσει στην Κωνσταντίνα Βαρσά μια εξαιρετική συνέντευξη πολύ πρόσφατα, τον Απρίλιο του 25. Ήταν μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού, την αγαπημένη εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι.
1: Πολύτιμες εκπομπές, πολύτιμες εκπομπές, να τις ακούνε οι φίλοι μας.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, ένα απόσπασμα που η Μάρο Κοντού μιλάει και μας λέει για το πώς έγινε ηθοποιός και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ευχαρίστως.
0: Ακούσουμε.
2: Στο Εθνικό 4 χρόνια ήμουνα δίπλα στις μεγάλες φυσιογνωμίες τότε, Μινωτή, Παξινού, Αρώνη, Μανολίδου, σπουδαίοι ηθοποιοί. Ήτανε μια σχολή για μένα και κάποια στιγμή οι κοπέλες του χορού ήτανε αδικημένες μισθολογικά. Όσες είχαν τελειώσει σχολή δραματική, παίρνανε, ας πούμε, το θυμάμαι και το μισθό, 1200 δραχμές. Οι κοπέλες του χορού παίρνανε 750, διότι δεν είχαν τελειώσει σχολή. Και μάθαμε ότι υπάρχει μια επιτροπή κρατική του Υπουργείου Θρησκευμάτων, Γραμμάτων κλπ. Κλπ. Που μπορεί να σου δώσει άδεια σαν ηθοποιός. Να πάρεις και εσύ την άδεια για να αυξηθεί ο μισθός. Γι' αυτό και πήγα. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές. Και οικονομικά, αλλά ήμουνα και τυχερή.
3: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν.
2: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήτανε γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση. Και όταν ήξερα ότι θα πάρω τα 1200 και έρχεται ο άλλος και σου λέει 5,5.
3: Αισθανθήκατε πλούσια.
2: Αισθάνθηκα όχι πλούσια. Μα δεν φόραγα τα ρούχα της αδελφής μου, ξέρω εγώ, που ήταν πιο μεγάλη 5 χρόνια, τα παπούτσια της αδελφής μου στην εφηβεία. Ξέκλεβα κανένα καλτσόνα, μα με καλούσαν σε κανένα πάρτι. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθηση. Όλα ήταν πολύ ωραία, η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Ναι, ήταν πολύ έτσι συγκινητική η αναφορά της Μάρος Κοντού, συγκινητική, γιατί είναι σαν να είναι ζωντανή. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς ότι ένας άνθρωπος που είναι τόσο ενεργός φεύγει έτσι.
1: Είναι από τα πρόσωπα που
0: πλέον δεν είναι μαζί μας.
1: Παρά το φεύγει, ότι στην ουσία μένουν μαζί μας.
0: Θες να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τους, τη σχετική της αναφορά στην ίδια συνέντευξη Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τους ρόλους και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τι προτιμούσε, θέατρο ή τηλεόραση. Έχει ενδιαφέρον να το
1: ακούσουμε. Τα προσέξουμε.
2: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τι αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
3: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
2: Ήτανε κόντρα ρόλος. Αλλά ήταν εύκολο.
3: Γιατί?
2: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Όχι γιατί ήσασταν πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την περίπτωση της γυναίκας που είναι υποτακτική, που αγαπάει.
2: Από μικρό παιδί ήμουνα πάρα πολύ πιο μπροστά από την οικογένειά μου και από τις αντιλήψεις τους και από τα πρέπει τους. Ήμουνα πάντα πολύ πιο μπροστά.
3: Το πληρώσατε αυτό?
2: Όχι.
3: Ήταν ανέξοδο.
2: Ήταν απλώς μια περίοδος που ήμουνα σε μια διαμάχη με την οικογένεια, την οποία κέρδισα μάλλον τη μάχη και εκ των υστέρων μου είπανε και καλά έκανες.
3: Α, τι ωραία.
2: Εκ των υστέρων βέβαια.
3: Πάντα εκ των υστέρων γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ προσαρμόσατε το χαρακτήρα σας στους ρόλους που υποδηθήκατε ή οι ρόλοι σας οδήγησαν και στο να ανακαλύψετε καινούρια στοιχεία για το χαρακτήρα σας?
2: Ένα συνδυασμός νομίζω. Είναι ο χαρακτήρας σου και η φαντασία που βάζεις για το χαρακτήρα που δεν είναι σαν το δικό σου. Βάζεις τη φαντασία σου, ξέρεις ανθρώπους και υποδίεσαι έναν άλλο χαρακτήρα.
3: Σινεμά, θέατρο, τηλεόραση, που νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια?
2: Τώρα που μεγάλωσα, στο φακό νιώθω ασφάλεια.
3: Ενώ νεότερη?
2: Στο θέατρο. Σνομπάριζα το φακό νεότερη, τώρα μ' αρέσει ο φακός.
3: Γιατί αυτό?
2: Το θέατρο είναι βαρύ πράγμα σε αυτή την ηλικία. Αυτό το καθημερινό, να λες τα ίδια πράγματα, να κάνεις τις ίδιες κινήσεις, να είσαι μαντρωμένη σε ένα καμαρίνι, να πρέπει να είσαι κάθε βράδυ σε φόρμα για το κοινό που είναι από κάτω, με κουράζει. Ο φακός είναι ένα παιχνίδι. Για μένα είναι ένα παιχνίδι. Ευχάριστο. Έπαιξα στο θέατρο, αλλά δεν
3: ναι,
2: το ξέρει κανείς.
3: Δεν το ξέρουμε
2: 130
3: αυτό.
2: 130 θεατρικά έργα έχω παίξει. Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Γι' αυτό νιώθω κουρασμένη θεατρικά. Δηλαδή, πολλά χρόνια ήταν το μάντρωμα μέσα στο καμαρίνι και στην σκηνή.
0: Δεν θα σχολιάσω την Μάρο Κοντού, την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Θα σχολιάσω το πόσο ωραίες εκπομπές κάνει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και πόσο ωραίες είναι οι βιογραφικές εκπομπές και οι αυτοβιογραφικές αναφορές.
1: Γράφει ιστορία, γράφει ιστορία.
0: Γράφει ιστορία και είναι
1: ραδιοφωνική και όχι μόνο.
0: Αποτύπωμα.
1: Να τις ακούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις Κυριακές μία με δύο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν κάνεις λάθος. Είναι μία Κυριακή από τη ζωή των καλεσμένων της Κωνσταντίνας Βαρσάμι στον Sky τις Κυριακές.
1: Είναι μια άλλη ποιότητα, κάτι διαφορετικό όπως και πολλές άλλες εκπομπές συναδέλφων, αλλά να κρατήσουμε αυτό το διαφορετικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημιουργικότητα πολλών προσώπων, ακόμα και πιο ανώνυμων σε εισαγωγικά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ να σας πω λίγο πριν σας αφήσουμε για τις ειδήσεις, ότι θα είμαστε και την επόμενη ώρα μαζί, την ώρα του Μάνου.
1: Ναι, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα μονόπραχτο, αλλά θα δούμε αν θα πετύχει.
0: Έχουμε αποφασίσει να καλύψουμε εμείς το κενό, το δυσαναπλήρωτο του Μάνου Βουλαρίνου που μας έχει αφήσει για τις διακοπές του. Εγώ θα σας πω και θα σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr όσοι ρωτάτε για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας του Μάνου Λοΐζου, για τον Μάνου Λοΐζο, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μπορείτε λοιπόν τα εισιτήριά σας να τα προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr και να πάρετε ό,τι πληροφορία σας απασχολεί στο olimazimborume.gr. Να υπενθυμίσω ότι η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και τα έσοδα αφορούν ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως κάνει πάντα. Ειδήσεις.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
14: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
15: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT, το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Πολλές πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Ένα πρωινό που μας βρίσκει και σήμερα κουρασμένους από το πολύ τρέξιμο, το νυχτερινό. Διότι ξέρετε, οι ειδήσεις βγαίνουν τη νύχτα και οι πολιτικοί δουλεύουν τη νύχτα και δεν κάνουν πάντα καλές δουλειές, κάνουν και κακές. Λοιπόν, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμήνη, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξει μαζί σας και σήμερα να δούμε όλα τα γεγονότα της τοπικής μας επικαιρότητας. Για πάμε να δούμε τι έχουμε να σας πούμε σήμερα, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε με αυτά τα προβλήματα που απασχολούν το νησί μας. Καταρχάς, έχουμε να σας πούμε ότι το πολεμικό αεροσκάφος έφυγε νύχτα. Έφυγε με τη συνοδεία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου, του κ. Κόκορη. Το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι και από εκεί με πλοίο της γραμμής έφυγε για το λιμάνι της Κυλλίνης. Και από εκεί προφανώς θα πάει σε κάποιο στρατόπεδο για τα περαιτέρω, τα τεχνικά του. Λοιπόν, η πρώτη πληροφορία είναι αυτή. Η δεύτερη πληροφορία που έχουμε να σας πούμε έχει να κάνει με τις εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Παρασκευή στο Κρυονέρι. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους αυτής της υπόθεσης. Δόθηκαν υποσχέθησεις από τις αρχές του τόπου, διότι κακώς αφήνουν τον κάθε αντιδήμαρχο που δεν γνωρίζει να παρεμβαίνει και να κάνει το μηχανικό και τον αρχαιολόγο. Λοιπόν, δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το δήμαρχο μας, δόθηκαν προσωπικά ότι εκεί θα αποκατασταθεί το σημείο και ο χώρος. Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά, γιατί πρέπει να βάλουμε φρουρούς παντού να φυλάμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο που καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Και το άλλο θέμα της επικαιρότητας σχετίζεται με τους αγρότες μας. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε με τα στελέχη του συνεταιρισμού, γιατί γίνεται μια προσπάθεια οι συνεταιρισμοί να βοηθήσουν την ΑΔΕ να βρει άκρη. Αλλά αφού η ΑΔΕ δεν ξέρει που βρίσκεται και που πατεί, αλήθεια, γιατί η κυβέρνηση της έδωσε αρμοδιότητες που πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορούσε να κάνει εξυγίανση στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς πολλές κουβέντες, έτσι, για να ταλαιπωρεί τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα. Λοιπόν, προχθές το μεσημέρι δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στο γραφείο του Δημάρχου, όπου εκεί έγινε ενημέρωση για την ανάληψη της διαδικασίας αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτη. Ήταν όλοι εμπλεκόμενοι εκεί και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καθαριότητας και ο Ανάδοχος και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα υπόθηκαν με πρώτον ομιλητή, το Δημάρχο.
1: Ναι, σήμερα επιτέλους, μετά από μακροχρόνια διαδικασία, ολοκληρώθηκαν η σύμβαση και υπογράφτηκαν ώστε να έρθει εξωτερική βοήθεια, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει εξωτερική βοήθεια στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Το έχουμε δηλώσει και θα το ξαναπούμε ότι δεν μας αρκούν οι μέτρες καταστάσεις, θέλουμε πλέον το νησί μας να είναι ένα νησί υπόδειγμα στην καθαριότητα και αυτό θα γίνει με την εξωτερική βοήθεια. Για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, να πούμε τη συζήτηση, να πούμε πως ήδη έχουν εγκριθεί 100 μόνιμες θέσεις. Όταν αυτές ολοκληρωθούν, θα ξαναεξετάσουμε το θέμα ώστε να ξαναέρθει η αποκομιδή σε εμάς. Σήμερα όμως, με αυτές τις καταστάσεις, με αυτό το πολύ φόρτος εργασίας που έχουμε, δεν γινόταν κάτι άλλο, είναι μονόδρομος να έχουμε εξωτερική βοήθεια. Είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι επίπεδο καθαριότητας θέλουμε. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί, δεν συμβιβαζόμαστε με το μέτριο. Θέλουμε το απόλυτο υπόδειγμα να είναι το νησί μας σε θέματα τουρισμού, σε θέματα καθαριότητας, σε θέματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν προς τα έξω και να φέρουν καλύτερη ποιότητα τουρισμού στο νησί μας.
2: Τι εμπόδια έπρεπε να ξεπεράσετε για να φτάσουμε?
1: Τα εμπόδια ήταν πολλά, ήταν τεχνητά, ήταν νομικά. Παρόλα αυτά όμως, εμείς πήγαμε με τον νόμο από την αρχή, σταθερή διαδικασία, σταθερή πορεία και έτσι επιτέλους, μετά από πολλά εμπόδια που όπως είπαμε βάλαν τεχνητά και νομικά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και είμαστε πλέον στο σημείο να μην κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης και να ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
2: Πότε ξεκινάμε τη διαδικασία και για πόσο διάστημα?
3: Η διαδικασία μετά την υπογραφή θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα μαζί με τη συνεργασία η οποία έχουν κάνει συζητήσεις και με τον κύριο Κουμπέλε και τον κύριο Αρβανιτάκη για τη διαδικασία πώς θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή το μεταβατικό στάδιο βήμα-βήμα. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι αυτό έπρεπε να έχει προηγηθεί πριν 3 μήνες πριν, λόγω όμως των ενστάσεων και των διαδικασιών καθυστέρησε και τώρα είμαστε μέσα στον φόρτο, το μεγαλύτερο φόρτο του όγκου του σκουπιδιών που πρέπει να διαχειριστούμε. Είμαστε μια εταιρεία τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία έχουμε κλείσει προς τη δραστηριότητα προστασίας περιβάλλοντος. την επεξεργασία πάνω στο ΛΥΒΑ και την κατασκευή του εργοστασίου την κάνουμε εμείς. Δεν είμαστε άσχετοι δηλαδή με το περιεχόμενο αντικείμενο. Είμαστε υπό την ομπρέλα της Μεσογείου. Λόγω τοπιότητας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο αυτό έργο.
4: Βασικά θέλω να πω ότι αυτή η στιγμή είναι μια ιστορική στιγμή, θα έλεγα, για τη Σάκηθο, διότι την οριστική λύση της διαχείρισης των στερεών απολύτων της Ακίνθου μέχρι στιγμής, 40 χρόνια, δεν την ακούμπησε κανείς. Η δική μας δημοτική αρχή όχι μόνο την αγγίζει, την λύνει, και γι' αυτό λέω ότι είναι ιστορική στιγμή, διότι είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με αυτή μας την κίνηση στα δύο επόμενα χρόνια θα αποδείξουμε περίτρανα ότι ήταν η μοναδική λύση και ότι με βάση αυτό θα αναπτύξουμε την ταχύτητά μας με την έννοια ότι ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τον όγκο των πηγών και στο τέλος της συνεργασίας με την εταιρεία του κρύου ξένου είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε κάνει το μεγαλύτερο εγχείρημα, μείωση του όγκου των σκουπιδιών της Ακίνθου κατά 50% μέσα από τη διαδικασία ανακύκλωσης στην πηγή. Έρχεται μία νέα εποχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε την κοινωνία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα, αφού αναλάβει η εταιρεία αυτή την υποχρέωση όσον αφορά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τα ογκώδη, ολόκληρο το προσωπικό σύσσωμη διεύθυνση καθαριότητας θα ενημερώσει την κοινωνία προκειμένου να μπούμε στη ρότα εκείνη που πρέπει σαν ένας τουριστικός, ο πέμπτος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας, αλλά και να αποδώσουμε στη ζακεθνή κοινωνία, όπως έχουμε υποχρέωση, την ποιότητα ζωής της.
2: Ευχαριστώ. Με αύξηση των σκουπιδιών, επειδή έχουμε αύξηση της τουριστικής κίνησης φέτος, έχουμε μια πρώτη εικόνα.
4: Σας λέω ότι έχουμε αύξηση, παρότι είναι ισορροπημένος ο αριθμός των τουριστών.
2: Αύξηση
4: όσον αφορά τον όγκο των σκουπιδιών. Και αυτό είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο βάρος για μας. Σας έχουμε πει επανειλημμένως ότι αδυνατούμε να σηκώσουμε αυτό τον όγκο, τον τεράστιο, και είναι ώρα να πάρουμε αυτή τη βοήθεια. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό δεν δηλώνει ότι εμείς θα εφησυχαστούμε. Να ξέρει ο κ. Ξένος ότι θα είμαστε πολύ καλοί συνεργάτες μαζί του, αλλά όταν και αν και εφόσον κάτι δεν πηγαίνει καλά, να είναι σίγουρος ότι εμείς θα το δούμε και θα του το επισημάνουμε.
2: Τα αυτοκίνητα είναι όλα εντάξει?
4: Τα αυτοκίνητα χθες ήταν καλά. Σήμερα είναι. Ναι, αλλά ανακουφίστηκα από την ώρα που άκουσα τον κύριο Ξένο. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει. Οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και εκείνο που θέλω να πω στον κύριο Ξένο είναι ότι παραλαμβάνει το νησί μας σε μια κατάσταση που να μην υπάρχουν σκουπίδια κάτω. Που είναι πολύ σημαντικό, δεν θα δούμε GCP να μαζεύουμε τα σκουπίδια, θα γίνει με την κανονικότητα.
1: Και να κλείσουμε.
4: Ευχαριστούμε.
1: Τελειώνοντας να πούμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα της ιστορίας του νησιού μας. Και ο διαγωνισμός στο ύψος του ήταν τόσο μεγάλο, αλλά μεγαλύτερο στόχος είναι το να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Που εκεί θα είναι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να είναι θετικό. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε όλοι ότι υπολειτουργούσε λόγω αδυναμίας και προσωπικού αλλά και μηχανημάτων να ανεβάσουμε την ανακύκλωση. Στόχος μας είναι αυτός. Και επειδή το εγχείρημα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του νησιού, αξίζει να πούμε θερμά συγχαρητήρια στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου μας, στον κύριο Αρβανιτάκη και στην ομάδα του, που έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς νομικές εγκρεμότητες, χωρίς υπολείμματα, χωρίς κάποια εμπόδια τα οποία θα μας φέραν σε δύσκολη θέση. Είμαστε σήμερα εδώ, ολοκληρώθηκαν όλα, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ελπίζουμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι και η Ζακυνθινή, αλλά και οι φιλοξενούμενοι μας στο νησί επίσης χαρούμενοι από την καθαριότητα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου με την ευκαιρία ανάληψης υποχρεώσεων για την καθαριότητα από τις ερχόμενες ημέρες, και αυτό αφορά την εταιρεία που ανέλαβε την αποκομιδή, και ελπίζουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της καθαριότητας να κυλήσει καλά.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Να πάμε τώρα στους αγρότες μας που τους ταλαιπωρούν οι κυβερνήσεις και η τελευταία ειδικά τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ και μην παραπονιούνται εδώ οι κυβερνητικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να φροντίσουν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των αγροτών μας και όχι να κάνουν παράπονα στα μέσα ενημέρωσης γιατί κάνουμε κριτική. Λοιπόν, για να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί έχει 15 ο Ιούνιος σήμερα, ο Ιούλιος, και άλλες χρονιές, τέτοια μέρα, είχε λήξει το θέμα του ΟΣΔΕ. Πάμε να συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου με τον Διευθυντή του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, ο κύριος Πέτρος Βυσβάρδης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Διευθυντά.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, συνεργάτες σας, τον κόσμο όλο, τους αγρότες μας.
1: Επειδή λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε το αντικείμενο, πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή των παραγωγών μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος, τα μνημόνια, τον COVID και όλα αυτά που περνάμε και σε παγκόσμιο κλίμακα με τους πολέμους και ούτω καθεξής.
2: Πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη και φαίνεται από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Mm. Νομίζω ότι είναι το βασικό κριτήριο που πρέπει να μας ανησυχήσει ή όχι, ανάλογα πώς το σκέφτεται ο καθένας.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχοντας περάσει, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι πλέον κοντεύουν 20 χρόνια mm-hmm. από το 2008 που αρχίσανε να φαίνονται, να υπάρχουν τα προβλήματα του παγκόσμια που σε εμάς ήρθαν το 2010 τέλος πάντων, αλλά πραγματικά είναι περίπου 20 χρόνια. Και σας το λέω ειλικρινά ότι έχοντας περάσει όλες αυτές τις καταστάσεις που είπατε προηγουμένως και είναι σωστά, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω ακούσει έντονα από τους παραγωγούς, δεν αντέχουμε άλλο, θα τα παρατήσουμε.
1: Ναι, γιατί χειροτερεύει η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω εσείς προσωπικά πώς το νιώθετε και σαν οικογενειάρχης. Αλλά εγώ που δεν είμαι και είμαι άνευ οικογένειας, κάθε χρόνο που περνάει, το τελευταίο διάστημα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Διότι συσσωρεύονται και δεν γίνονται κάποια από αυτά τα προβλήματα. Τα βασικά λέω τώρα, δεν λέμε για μικροπράγματα. Επομένως δημιουργούν ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Υπήρχε μια δυνατότητα, είχαν δημιουργηθεί ένα λίπος που αποφασίσαν να το φάνε σόιν και καλά, μην πάει και μένει κάτι στον κόσμο να μπορεί να επιβιώσει. Και τώρα που έφυγε αυτό το λίπος, ο κόσμος θα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα περισσότερο στην αγροτική παραγωγή και οικονομία, διότι πέρα από το γεγονός ότι με τις τιμές που βλέπουμε τι γίνεται, γιατί αυτό είναι το βασικό σήμερα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, όσο και να θέλει, η ακρίβεια που βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ και η οποία δεν ξεκινάει από τον παραγωγό, γιατί οι τιμές δυστυχώς του παραγωγού παραμένουν συνδυασμένες, έχουμε τη φοβερή αύξηση του κόστους της παραγωγής. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να εγκαταλείψουν την αγροτική παραγωγή.
1: Προτιμούν να δουλεύουν γκαρσόνια τελικά, έτσι. Είναι πιο προσοδοφόρο, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το λέω υποτιμητικά.
2: Δυστυχώς τους δίνεται αυτή η δυνατότητα στη Ζάκυνθο και σε οποιαδήποτε Ζάκυνθο και βεβαίως αυτό φαίνεται να κάνουν τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι όμως μια οικονομική πολιτική αδιέξοδη αυτή, κύριε Διευθυντά, έτσι λίγο να το αναλύσουμε, μια και είμαστε και δύο οικονομολόγοι, και το λέω γιατί με το να αυξάνονται συνεχώς τα έξοδα, να μειώνονται τα έσοδα του κόσμου, του πλήθους, της μάζας, της μεσαίας και της μικρής τάξης, εν αντιθέσει με τους μεγάλους και τους ισχυρούς που γίνουν άλλα κόλπα. Λοιπόν, αυτό σαν οικονομικό μοντέλο οδηγεί στην καταστροφή. Και δεν ξέρω και κατά πόσον οι ηγέτες του πλανήτη και της Ελλάδας και γενικότερα θέλουν να συνδέσουν τα ονόματά τους με μια καταστροφή. Ειλικρινά μου κάνει απορία αυτό.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Μια πραγματικότητα είναι. Και εκεί χρειάζεται να έχουμε τις σκέψεις που να μπορούσαμε να αναλύσουμε το τι ακριβώς είναι αυτό που τους οδηγεί να μην βλέπουν ότι το μοντέλο που ακολουθούμε δημιουργεί τεράστια προβλήματα και οδηγεί στην καταστροφή τελικά. Είναι αυτό που είπατε.
1: Ναι. Εγώ το βλέπω, ξέρετε, το βλέπω διαχρονικά κάνοντας μια πολύ, πολύ σύντομη και πολύ επιδερμική αποτίμηση της ζωής ο καθένας της δικής του και της δικής σας και της δικής μου που είμαστε και κοντά σε ηλικία. Και σκέφτομαι από τα χρόνια μας τα μαθητικά, τις σπουδές μας, τα επαγγελματικά μας, όλη αυτή η πορεία που κύλησε καλά και καταλήγει κάκιστα για την τσέπη όλων μας, προσπαθώ να την προσομοιάσω σε ένα μοντέλο οικονομικό και βλέπω αυτή την καταστροφική πορεία και γι' αυτό το είπα, ξέρετε. Δεν το είπα τυχαία, το είπα με δεδομένα.
2: Μα δεν είναι το ασφαλέστερο κριτήριο το προσωπικό? Αυτό που είπατε, σε μια διαχρονική βάση δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι, δεν πρέπει να κρίνουμε έτσι. Δηλαδή Ένας άνθρωπος λογικά θα περίμενε και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας θα περίμενε να καλυτερέψει η ζωή του. Θα περίμενε να του δίνονται περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο.
1: Περισσότερη ξεκούραση. Όχι διπλές δουλειές για να επιβιώσουμε όλοι.
2: Ακριβώς. Εδώ αυξάνονται τα ωράρια. Δηλαδή καταλήξαμε να πανηγυρίζουμε αν έχουμε 8ωρο. Φτάσαμε να συζητάμε ότι είναι αναγκαίες υπερορίες για να μπορέσει να ζει κάποιος. Να ζήσει κάποιος τα βασικά.
1: Ναι. Για να επιβιώσει ο ίδιος και η οικογένειά του.
2: Επομένως, γιατί σου ανάπτυξη.
1: Επομένως, αυτή δεν είναι πρόοδος, αυτή δεν είναι ανάπτυξη κοινωνιών, είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον κάνει κύκλους η ιστορία και αν είναι όμοια αυτή η κύκλη κάθε φορά, αλλά έχω την εντύπωση ότι γυρίζουμε σε περιόδους μεσαιωνικές, σε περιόδους απεικιοκρατικές, τότε που οι λίγοι, ξέρετε, απολάμβαναν τα πάντα και οι πολλοί ήταν σκλάβοι. Κάπως έτσι βλέπω το δρόμο στον οποίο μας κατευθύνουν.
2: Δεν ξέρω, είπατε και εσείς προηγουμένως, γιατί έχουμε με ηλικιακά τουλάχιστον σχεδόν μια κοινή πορεία. Μεγαλύτερος είμαι, εγώ δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, δεν είναι μικρή η διαφορά. Έχουμε ζήσει και οι δύο τη δικτατορία, τη δημοκρατία, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε έχουμε εικόνα με αυτή την έννοια, το λέω.
2: Θα πέρναγε από το μυαλό μας ποτέ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα κυριαρχούσαν τα πράγματα που κυριαρχούν σήμερα. Θα λειτουργούσε έτσι αυτό το σύστημα. Εμείς είχαμε συνηθίσει άλλα πράγματα. Ότι υπάρχει μια τάξη, ότι υπάρχει ένας κοινός νους, ότι υπάρχει ένα διεθνές επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να καλύπτει καταστάσεις δύσκολες. Εδώ τα πράγματα σήμερα είναι η σχέση του ισχυρότερου.
1: Και η κοινωνία ζούγκλα τελικά, έτσι. Γιατί σε αυτή την κατάσταση έχουμε βρεθεί. Χωρίς τάξη και αρχές.
2: Όταν κάνει ο ισχυρότερος ό,τι θέλει, εκεί καταλήγει στη ζούγκλα. Εκεί οι κανόνες είναι αυτοί. Ο ισχυρότερος επιβιώκει.
1: Όχι βέβαια ότι δεν ήταν κανόνας πάντα. Αυτός ο κανόνας πάντα ισχύει, αλλά τέλος πάντων ήταν και κάπως καλυμμένος τα προηγούμενα χρόνια.
2: Προσπάθησε όμως η παγκόσμια κοινότητα, επειδή με βάση αυτό το κανόνα δεν πήγαινε καλά, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, να δημιουργήσει συνθήκες, προϋποθέσεις και κανόνες, έτσι ώστε να μην ισχύει αυτό.
1: Να υπάρχει μια μεγαλύτερη δικαιοσύνη.
2: Και ακριβώς, και γυρίζουμε στα ίδια. Και τώρα πάμε για δαπάνες φοβερές στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι τώρα το αποτέλεσμα, φοβερές δαπάνες για τα εξοπλιστικά, που θα είναι εναντίον των κοινωνικών δαπανών, θα είναι εις βάρος των κοινωνικών δαπανών. Δηλαδή θα πάμε ακόμα χειρότερα, δεν είναι το που είμαστε, είναι και το που πάμε.
1: Και είναι και μια αυτοκαταστροφική πορεία του ανθρώπου αυτό, έτσι, αν το δούμε λίγο και πιο πλατιά. Πείτε ότι είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη και βλέπαμε τη γη από μακριά. Ο άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται με τους πολέμους, έτσι, και δεν το έχουμε αντιληφθεί.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, να δούμε, θέλω λίγο και το κομμάτι το αγροτικό, διότι δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπεί αυτό που κάνουν. Να ξεριζωθούν οι καλλιέργειες από κάθε τόπο και να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση από κάποιο κέντρο εξουσίας, οικονομικής, οικονομικοπολιτικής θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό εσείς το εισπράτετε ή αν εγώ κάνω κάπου λάθος να σας ακούσω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Γιατί βλέπω και στον αγροτικό τομέα μια πορεία απολύτως καταστροφική, γιατί στην Ελλάδα τουλάχιστον.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Η τάση είναι συγκεντροποίηση σε πολύ λίγα χέρια. Οι τεράστιες εταιρείες να έχουν στα χέρια τους από τους πόρους, από τους πόρους δηλαδή από την παραγωγή μέχρι την εμπορία των αγροτικών προϊόντων και πολύ λίγο να παρεμβαίνουν η πραγματική παραγωγή, πολύ λίγο να παρεμβαίνουν οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με οικογενειακό στυλ, οι συνεταιρισμοί, τα πράγματα συγκεντρώνονται σε πολύ λίγα χέρια. Και αυτό είναι καταστροφικό. Το ίδιο συμβαίνει και για την Ελλάδα, δηλαδή προσπαθούν να περάσουν ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται, σου λέει, τόσο η αγροτική παραγωγή. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η έγνοια, να το πω έτσι για με μια λέξη που την καταλαβαίνουμε όλοι μας, η έγνοια κεντρικά να συνεχίσει να παράγει η Ελλάδα προϊόντα που μπορεί να παράγει και που είναι εξαιρετικά, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
1: Εδώ καταστρέψαμε τη φέτα, κύριε Διευθυντά, διότι αυτή η καταστροφή που έχει γίνει στην κτηνοτροφία και στα κοπάδια στην Ελλάδα, καταστρέφουμε ένα προϊόν ΠΟΠ, προϊόν εξαγώγημο, από το οποίο έβαζε λεφτά το ελληνικό κράτος και έφτιαχνε και το ισοζύγιό του. Ένα προϊόν που όλοι το τρώγαμε, έτσι, σε λίγο δεν θα υπάρχει φέτα με γάλα, έτσι όπως το γνωρίζουμε, πρόβιο.
2: Από τα λίγα που είχαμε καταφέρει έχει διεθνή ευέλεια. Από τα λίγα.
1: Και το λέω γιατί δεν έχει καμία σχέση η φέτα όταν παράγεται μόνο με αγελαδινό. Εκείνη τη διαφορετική, την υφή, τη βουτυρένια, τη δίνει το εγωπρόβιο γάλα και δει το πρόβιο.
2: Δυστυχώς λοιπόν συνολικά υπάρχει αυτό το θέμα. Θα πω ένα πρόσφατο, διάβαζα σήμερα για το ότι η Ιταλία έχει μεγάλο πρόβλημα με το λάδι. και συνήλθε κάτι σε ένα εθνικό συμβούλιο που έχουν στο Μπάρι, είναι η βάση του Ιταλικού Ελαιολάδου, και βγάλανε ένα μανιφέστο το οποίο είναι καμία δεκαετία σελίδες. Δεν έχω προλάβει να το μια ματιά, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Τι να το διαβάσω κι εγώ βέβαια, ναι.
2: Ναι, ειλικρινά ψάχτε το.
1: Ναι.
2: Τι δείχνει, ότι οι άνθρωποι έχουν έννοια, βλέπουν αυτό που γίνεται και θέλουν για ένα προϊόν που ήταν στα χέρια τους, που είχαν την εμπορία τους, που βλέπουν ότι μισοχάνεται, να κάνουν κάτι.
1: Ναι.
2: Κάτι που αντίστοιχα κάνει η Ισπανία. Εδώ δεν βλέπω τέτοια κινητοποίηση.
1: Εγώ μόνο από τον κόσμο πάντως, από τον λαό το περιμένω. Δεν περιμένω από τους Ελλήνους πολιτικούς τίποτα. Όλων των αποχρώσεων και των βαθμίδων. Λοιπόν, από τον κόσμο το βλέπω και από το αγροτικό κίνημα, το οποίο και το χειμώνα έδειξε κατά κάποιο τρόπο τη δύναμή του με όλο το bullying αυτό που δέχτηκε. Γιατί δέχτηκε σχρό bullying.
2: Ακριβώς. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά.
1: Όχι, αλλά σε αυτές τις συνθήκες. Τις δύσκολες, ναι, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες περίμενα μια ευαισθησία και όχι να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας που δεν, τα χεράκια του είναι βελουτέ και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή, να λέει πράγματα άσχετα και να κατηγορεί τους αγρότες.
2: Ευτυχώς αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τη σταφίδα. Θα μείνει καμιά ρόγα στη Ζάκυνθο να την έχουμε έτσι σταφίδα, για δείγμα.
2: Δυστυχώς έχει αρνητική κίνηση. Ήδη και φέτος ξεκολουθήκανε, παρότι πήγε σε μια τιμή, τέλος πάντων, που είπαμε και εμείς το είπαμε ότι είναι μια καλή τιμή, αλλά δεν αντέχει ο κόσμος και ξεριζώνει σταφίδες.
1: Και φυτεύει βίλες εκεί στις που τις ξεφυλάνε.
2: Ακριβώς, γιατί είναι και σε παιδινές περιοχές, αν και τώρα παντού φυτεύονται βίλες.
1: Εμένα παντού δίπλα στα αμπέλια μου και δίπλα στις ελιές μου έχουν φυτρώσει παντού βίλες.
2: Είναι μόδα τώρα. Και εκεί πάμε. Λοιπόν, μικρότερη παραγωγή και φέτος. Φέτος έχει και πρόβλημα η ίδια η παραγωγή. Είναι μειωμένη η παραγωγή. Και φαίνεται ότι θα έχουμε αποτελέσματα, θα είναι ολίγα όσον αφορά την ποσότητα που θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Η ποιότητα νομίζω ότι θα είναι καλή, δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχαμε ένα πρόβλημα με τον Περνόσο, αλλά αντιμετωπίστηκε στη σταφίδα.
1: Νομίζω αν δεν βρέξει θα είναι καλά τα πράγματα.
2: Αν δεν βρέξει, μπράβο, αυτό είναι το. Αν δεν βρέξει θα είναι μια χρονιά που θα έχουμε τουλάχιστον καλή ποιότητα.
1: Ναι.
2: Ποσότητα θα είναι λιγότερη. Οι τιμές, επειδή θα είναι λιγότερη ποσότητα, νομίζω ότι θα είναι καλές. Ίσως και καλύτερες από πέρυσι. Γιατί αντίστοιχα έχει πληγεί ως παραγωγή και στην Πελοπόννησο, που εκεί είναι η βασική παραγωγή της σταφίδας.
1: Ναι.
2: Είχαν πρόβλημα και με χαλαζόπτωση και με πάγο. Επομένως, συνολικά θα είναι μικρότερη ποσότητα και πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει και σε καλύτερη τιμή από πέρυσι.
1: Ναι. Τώρα, αυτά για τη σταφίδα, ναι. Για τα σταφίδια είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα, δεν έχουν
2: ακόμα. Είναι νωρίς, αν και έχουμε, ήδη έχουμε μια εκτίμηση ότι έχουμε μια μείωση 20-30% από τον περονόσπορο. Και αυτό είναι κάτι πραγματικό, γιατί φαίνεται ήδη αυτό το πράγμα. Κάπου εκεί θα κοιμαθεί πάντως η παραγωγή.
1: Ναι. Οι ελιές επιβαρύνθηκαν πολύ φέτος από την ξηρασία και τον καύσωνα ή συνήθισαν κι αυτές?
2: Όχι, μέχρι τώρα δεν έχουν επιβαρυνθεί, διότι υπήρξαν οι βροχοπτώσεις του χειμώνα που βοηθήσανε πάρα πολύ. Με το δάκο πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα, από ό,τι μου ενημερώνουν από διάφορες περιοχές της Ζακύνθου. Πιθανόν να έχουμε θέμα με το δάκο, γιατί δεν έγινε η δακοκτονία, οπότε όσοι δεν κάνουν μόνοι τους την προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, πολύ πιθανό να έχουν θέμα.
1: Ναι. Τώρα, θέλω να μου πείτε με το θέμα του ΟΣΔΕ τι θα γίνει, γιατί είναι διπλό το πρόβλημα. Πρώτον, έχουμε τις εκκρεμότητες με τις διορθώσεις τις περσινές. Ναι. Εγώ ακούω δύο μήνες τώρα το σύστημα ανοίγει και ακόμα δεν έχει ανοίξει. Και το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου. Πότε θα γίνουν οι δηλώσεις για τη φετινή χρονιά?
2: Λοιπόν, τα ύδατα, τα νερά είναι χαρτογράφητα.
1: Εντελώς.
2: Εντελώς, πραγματικά.
1: Τη χαμένη Ατλαντίδα ψάχνουμε.
2: Έτσι. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε κάτι από το παρελθόν, οπότε μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς τώρα δεν μπορούμε να πούμε απολύτως τίποτα. Επίσημα δεν έχουμε στα χέρια μας ούτε ένα χαρτί μέχρι τώρα. Διαβάζουμε και εμείς τις διάφορες ανακοινώσεις από την ΑΔΕ, ότι ξεκινάμε αύριο, ξεκινάμε μεθαύριο, ξεκινάμε την άλλη Δευτέρα. Είχαμε ακούσει ότι ξεκινάμε στις 15, 15 είναι σήμερα, δεν κάνω λάθος. Περιμένουμε πότε θα ξεκινήσουμε. Έχουμε ακούσει επίσης ότι θα είναι απλουστευμένη η αίτηση σε σχέση με το παρελθόν. Να τη δούμε, δεν την έχουμε δει ακόμα ούτε εμείς. Περιμένουμε. Εκείνο που πρέπει να πούμε με σιγουριά είναι αυτό που έχει ανακοινωθεί από την κοινότητα, από την Κομισιόν, ότι φέτος θα μπορούν να δώσουν και νωρίτερα από τον Οκτώβριο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και περισσότερο από το 50% να δώσουν το 70% της προκαταβολής, της βασικής. Για να γίνουν αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Για να πάρουμε λεφτά τον Οκτώβριο επιδότησης και χωρίς να έχουμε κάνει ακόμα τα χαρτιά μας, πότε θα τα ξεκαθαρίσουν? Εγώ προσωπικά πιστεύω, κύριε Διευθυντά, ότι εκεί στην ΑΒΕ τους ρίξαμε στον ωκεανό και τους είπαμε μάθετε να κολυμπάτε. Και μέχρι να μάθουν να κολυμπάνε θα μάθουν στο κεφάλι το δικό μας, των παραγωγών εννοώ. Και δεν ξέρω, δεν τα βλέπω και πολύ ευνοϊκά τα πράγματα. Τα βλέπω με λάθη δηλαδή απανωτά και δεν ξέρω πού θα βγει. Αυτή η ιστορία που τα πήραν τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεκινήσαν κάτι σε μια πορεία και σε ένα δρόμο που δεν τον γνώριζαν. Γιατί τα αγροτικά δεν τα κατέχουν οι κυβερνώντες.
2: Η ΑΔΕ είναι ένας οργανισμός πράξεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός...
1: Πληρωμών.
2: Ήταν πληρωμών. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Εκτός αν θέλουν να μας πάρουν και τις επιδοτήσεις, να τις κρατήσουν και αυτές. Γιατί έχω και αυτή την υπόνοια με τον τρόπο που κινούνται και όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουν, που ένας μικρός παραγωγός με τι θα τρέχει στο λογιστή του, θα είναι μπροστά στο κομπιούτερ ή θα είναι στην παραγωγή του. Έχω την εκτίμηση ότι θέλουν όλους τους μικρούς και μεσαίους να τους βγάλουν από τη μέση. Μεσαίους για τα ελληνικά δεδομένα.
2: Μάλιστα. Ναι. Πολύ πιθανό.
1: Θα το δούμε στην πορεία, θα δούμε ποιος λέει την αλήθεια.
2: Πάντα να κατακρίνω, αλλά να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι κάνανε ένα βήμα για το οποίο ούτε ρωτήσανε κανένα, ούτε συνεργαστήκανε με κανένα.
1: Το σωστό βήμα, κύριε Διευθυντά, θα ήταν να εξηγιάνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί αυτό που κάνανε ήταν ένα άλμα στο κενό.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή η τεχνογνωσία που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να την έχει η ΑΔΕ και καμία ΑΔΕ.
2: Αυτό ζητήσαμε και εμείς από την αρχή. Δεν είπαμε να μην γίνονται ελέγχοι. Το αντίθετο είπαμε. Είπαμε γιατί δεν έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια τους ελέγχους. Γιατί από εκεί ξεκινάγε το
1: πράγμα. Ναι, γιατί δεν ήθελε. Ήθελε να κάνει άλλα πράγματα.
2: Αυτό δεν ήταν λόγος για να κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ενδεχομένως μια ταφόπλακα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι πολιτικοί να σκέφτονται ότι θα σκεπάσει βρωμιές. Αλλά όμως υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι την αλήθεια την ξερνάει η γη. Όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αν θέλουν να σκεπάσουν το πράγμα.
1: Οπότε εσείς δεν έχετε τίποτα να ανακοινώσετε για τους αγρότες, έτσι.
2: Όχι,
1: τίποτα δεν
2: όχι,
1: ξέρετε.
2: Γιατί αν δεν υπάρχει έγγραφο, δεν μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα που μπορεί να υπόθηκαν στο τηλέφωνο ή να μάθαμε από άλλες πηγές, από δημοσίευσεις. Ναι. Έγγραφο στα γραφεία δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Ναι. Ωραία. Είμαστε σε αναμονή.
2: Μόλις έρθει, θα το κοινοποιήσουμε, θα το συζητήσουμε.
1: Παρακολουθούμε και εμείς, ξέρετε, με κάτι μάτια γουρλωμένα κάθε μέρα. Δούμε τι θα πει ο κύριος Μητσιλής, αλλά άκρη δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε δερμά για την κουβέντα που κάναμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν να πούμε. Και...
2: Στον παρόν όχι, άλλωστε.
1: Ούτε αρχίζει, είναι νωρίς ακόμα για συγκέντρωση προϊόντων να μιλήσουμε.
2: Αλλά πάντα στιγμή τα λέμε.
1: Εντάξει, ωραία. Επίσης και εσείς, καλημέρες μας, έγινε, γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθο, ο κ. Πέτρος Ζιζάρδης. Ακούσατε τι είπε, να μην τα λέμε μόνο εμείς και γινόμαστε οι κακοί. Είχε 15 σήμερα ο Ιούλιος και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα για να κάνουν τα χαρτιά οι αγρότες. Εδώ κάτι χιλιάδες αγρότες που υπάρχουν στο Ζακύνθο για το θέμα των επιδοτήσεων.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες της Ζακύνθου σήμερα. Ξεκινάμε από τον Ερμή, είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας γράφει: Παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα έργα στο ναυάγιο. Τρεις ώρες αναμονής για μια φωτογραφία. Γερμανική εφημερίδα εκτιμά ότι το μπάζωμα της ακτής θα παρασυρθεί γρήγορα από τη θάλασσα. Στον Ερμή, ένα ακόμα θέμα: τα προβλήματα της Μπόχαλης σε στασιμότητα ο χώρος στάθμευσης. Ο κ. Σπύρος Φιωρεντίνος, ο πρώην πρόεδρος, δηλώνει: αν δεν εστιάσουμε στο θέμα των πρανών, τότε θα έχουμε προβλήματα. Και ακόμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επισημαίνει: το φθινόπωρο οι πρόορες εκλογές. Και αναφερόμαστε βέβαια στις εθνικές εκλογές. Ίσως να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, εκτιμά ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος συνδέει το αίτημα του Μεγάρου Μαξίμου για ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση μέσα στον Αύγουστο με πρόορες εκλογές. Τώρα, πάμε να δούμε τι άλλα θέματα μπορείτε να διαβάσετε σήμερα εσείς στο φύλλο της εφημερίδας Ερμής. Γερμανική εφημερίδα εκτιμά ότι θα υπάρξουν θέματα με τα έργα που προγραμματίζει το ελληνικό δημόσιο στην παραλία του ναυαγίου και ότι αυτές όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα παρασυρθούν γρήγορα από τα ρεύματα και τον κυματισμό της θάλασσας. Μία ακόμα σημαντική πληροφορία διαβάζουμε στον Ερμή: οι οικολογικές οργανώσεις καταγγέλουν το θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά δεν προστατεύεται. Μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε μια από τις πιο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές για την Καρέτα στη Μεσόγειο θέτουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF, Ελλάς και Μέντασετ για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στον κόλπο του Λαγανά. Εμείς το μόνο που έχουμε να σας πούμε, σύμφωνα με μαρτυρίες συμπολιτών μας και όχι μόνο, είναι ότι δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Εκεί στον κόλπο του Λαγανά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πατάνε και πάνω στα αυγά. Εγώ δεν ξέρω αν πατάνε και πάνω στις χελώνες κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, στον Ερμή πάμε να δούμε τα κεντρικά του θέματα στο σαλόνι. Η προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας Μαρία Μουζάκη επισημαίνει: η Ζάκυνθος εξέπεμψε αίσθημα ασφάλειας σε όλο τον πλανήτη με την υπόθεση του πολεμικού αεροσκάφους του F-35.

0: ο Δήμος από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, που επισημαίνει ότι η ιστορία της Ζακύνθου δεν θάβεται κάπου από τα τσιμέντα. Στον Ερμή διαβάζουμε σήμερα φωτοσήμανση για κυματοθράφστες, τελευταία προαπαιτούμενα για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Σύλληψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στο Λαγανά και σκάφος με υπεράριθμους επιβάτες εντοπίστηκε από το λιμεναρχείο. Υπάρχουν τα συμπεράσματα της Πανελλήνιας Συνόδου για το ΦΟΣΔΑ. Στόχος η ανάκτηση του χαμένου χρόνου και η προσέγγιση των ευρωπαϊκών δεδομένων. Οι δείκτες προόδου στην ανακύκλωση καθυλώνονται και υποχωρούν, επισημένονται στα συμπεράσματα με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου. Προβλήματα λοιπόν στον τομέα της καθαριότητας τα επισημαίνουν οι ΦΟΣΔΑ όλης της Ελλάδος, ας φτάσουν και στα αυτιά των κυβερνώντων. Και το αγροτικό θέμα, για το οποίο μιλήσαμε και πριν από λίγο με τον κύριο Βυσβάρδη. Λοιπόν, η αγωνία των αγροτών μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τα ακίνητα υπό την απειλή προστίμων. Ακόμα δεν άνοιξαν οι πλατφόρμες για τις διορθώσεις του ΟΣΔΕ του 2025 και για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης του ΟΣΔΕ του 2026. Πήρε πρωτοβουλία ο κλάδος των συνεταιρισμών μέσω της ΕΘΕΑΣ, της Ένωσής τους, που κατέθεσε πρόταση για απεμπλοκή της όλης κατάστασης στην ΑΔΕ. Αφού δεν ξέρει η ΑΔΕ, ας μάθει να ρωτήσει τους ειδικούς. Και οι ειδικοί δεν είναι άλλοι από τους συνεταιρισμούς. Αυτά γράφει σήμερα ο Ερμής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο της ημέρας. Η Ζάκυνθος δεν χάνει τουρίστες, χάνει όμως ταχύτητα, αναφέρει η εφημερίδα. Στη μέση του καλοκαιριού, το σύν 1% της διεθνούς κίνησης ανοίγει τη συζήτηση για τον κορεσμό, τις υποδομές και την πραγματική απόδοση. Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου επικαιροποιήθηκε και εφαρμόζεται, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης επισημαίνει για τη δημοτική περιουσία. Για πρώτη φορά ο Δήμος γνωρίζει με ακρίβεια τι του ανήκει. Έχουμε την καταγγελία των κατοίκων στην εφορία αρχαιοτήτων για το τσιμέντομα της ιστορικής σκάλας στην Αγία Παρασκευή, που δεν είναι ιστορική ακριβώς. Είναι μια σκάλα η οποία είχε παλιές βενετσιάνικες πλάκες και επειδή ο όρος ιστορικό χρησιμοποιείται κατά κόρον συνέχεια, μέχρι και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εμείς θέλουμε για πολλωστή φορά να επισημάνουμε ότι λέμε ιστορικό ένα σημείο όταν εκεί είχε συμβεί ιστορικό γεγονός. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι υπάρχει ένα ακόμα θέμα. Συνεχίζονται τα έργα για την αποχέτευση των πλάνων. Στον πλάνο, και μιλάμε για το αποχέτευτικό δίκτυο, και η πρόεδρος των ξενοδόχων του Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, δηλώνει: όραμά μας ο τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στην τεκμηριωμένη γνώση. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας μαζί με το θέμα του πολεμικού αεροσκάφους, του τραυματισμένου F-16 που μεταφέρθηκε νύχτα από τη Ζάκυνθο στο λιμάνι της Κυλλήνης για τα περαιτέρω. Τα περαιτέρω έχουν να κάνουν με την επισκευή του και μακάρι η επισκευή του να γίνει γρήγορα και σωστά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε, δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Εδώ πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πέρασε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κλασικό ντερμπί της Ακίνθου, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στο 91,8. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Πέτας. Στην παραγωγή της εκπομπής φυσικά, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές, στο ρεπορτάζ, στο τηλεφωνικό κέντρο, τεχνική υποστήριξη, τα πάντα όλα. Είμαι ο Βούδας των Κομβίων. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Αποφασισμένοι να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Να διανθίσουμε αυτό το δίωρο με ωραίες μουσικές επιλογές, με ειδήσεις, με παρασκήνια. Όλα αυτά τέλος πάντων που ταιριάζουν στην εκπομπή μας. Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε να βρούμε το αγιοδισκοπότηρο της ενημέρωσης. Να ξεκινηθούμε στο απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου. Να αναλύσουμε με το δικό μας τρόπο όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν, έτσι, σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε, όσα δεν είπαμε χθες, όσα δεν προλάβαμε. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκηθος. Εργομετρικές εξετάσεις σήμερα, εργομετρικά περνάει η ομάδα. Και αύριο, καταλαβαίνετε, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο, στο στάδιο, στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, που έχω πολλά να σας πω για το συγκεκριμένο γήπεδο. Διότι χθες έκανα ρεπορτάζ αναλυτικό. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, μίλησα με κόσμο που γνωρίζει το αντικείμενο και από άλλες ομάδες και από άλλα γήπεδα. Μίλησα και με ανθρώπους με θεσμό, με θεσμικό ρόλο στα Εναθήνες γραφεία και έκανα ένα σωστό, θα έλεγα κατά την άποψή μου, ρεπορτάζ για το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να μπορέσει η ομάδα μας να αγωνιστεί εκεί. Βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμή, στο πιστόφυλλο της εφημερίδας, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το γήπεδο. Με τίτλο «Ο νέος ΚΑΠ δεν αφήνει περιθώρια. Χωρίς άδεια λειτουργίας η έδρα της Ζακύνθου βρίσκεται στον αέρα». Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς λέει το δημοσίευμα, τι αναφέρει ο κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου, ο νέος κανονισμός, ο οποίος πέρασε στις 30 Ιουνίου του 2026, δηλαδή πριν από 15 ημέρες, και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση τη συγκεκριμένη και οι ομάδες της Super League 2 και οι Δήμοι. Έμαθα πολλά πράγματα που ενδεχομένως να ρίξουν φως στην συγκεκριμένη υπόθεση.

0: Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα μιλήσουμε φυσικά για την ομάδα μας, γιατί εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Αρμής στη σελίδα 11 επίσης ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το στοίχημα των 500.000 ευρώ με το αρχικό κεφάλαιο εγγυητική επιστολή. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει η ομάδα μας από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε να περάσουμε το στάδιο της αδειοδότησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χωρίς να υπάρξουν εμπόδια. Μπορείτε επίσης να το διαβάσετε αυτό στη σελίδα 11 της εφημερίδας σήμερα. Επίσης θα μιλήσουμε για Μοντιάλ, θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, έτσι. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Τι έγινε χθες η Γαλλία, τι έγινε παιδιά με τη Γαλλία χθες, τι συνέβη, η υπερομάδα η Γαλλία μπλοκαρίστηκε εκεί, βραχυκύκλωσε από τα κομπιούτερ της Ισπανίας. Και πάει και η Γαλλία στο σπίτι της και η Γαλλία. Η Ισπανία κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό. Σπουδαία ομάδα η Ισπανία, έτσι. Πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν άφησε να πάρουν ανάσα οι Γάλλοι. Κέρδισε δίκαια 2-0. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε το βράδυ.
1: Τρέξεις άλλες εποχές.
0: Μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Έχουμε άγχος από τώρα εμείς. Που υποστηρίζουμε βέβαια μία από τις δύο ομάδες ή και τις δύο ομάδες. Εγώ δεν υποστηρίζω τις δύο. Εγώ υποστηρίζω Εθνική Αργεντινής. Όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η Αγγλία είναι φέτος πάρα πολύ δυνατή. Να δούμε. Λίγο αργότερα έτσι, θέλω ένα σχολιασμό από Σπύρο Άγριο. Να μου πει πώς είδε το χθεσινό παιχνίδι και τι βλέπει απόψε. Έβγαλα και εγώ σήμερα από το σιρτάρι τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, την τιμημένη φανέλα του 1986 με το νούμερο 10.

Βέβαια, από τότε, από το 86 μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει δεκάδες χρόνια, 4 δεκαετίες. Αλλά όπως και να έχει, το σημερινό παιχνίδι ξυπνάει μνήμες του μακρινού παρελθόντος. Ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαίρου, άσχετα τώρα βέβαια αν οι προπονητές και οι παίκτες έχουν μια διαφορετική άποψη. Οι λαοί όμως δεν ξεχνούν εύκολα. Έχουμε δει πολλά παιχνίδια ανάμεσα σε σπουδαίες εθνικές ομάδες, ελάχιστα όμως είναι αυτά που μυρίζουν μπαρούτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τόσο πολύ όσο αυτά ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Σήμερα λοιπόν 10 η ώρα το βράδυ, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Λιονέλ Μέση αντιμετωπίζουν την ομάδα του Χάρι Κέιν και του Μπέλιγαμ, με στόχο ένα εισιτήριο στο τελικό του Μουντιάλ. Οι μεν θέλουν να διατηρήσουν τα σκύπτρα και να πιούν από το ιερό δισκοπότηρο της ποδοσφαιρικής αθανασίας. Οι δε θέλουν να γίνουν οι σύγχρονοι ήρωες της χώρας τους, ρίχνοντας νερό σε ένα τόπο που βιώνει 60 χρόνια ξηρασίας. Για την Αγγλία λέω, έτσι. 60 χρόνια, παιδιά. 60 χρόνια από το 66, όταν γεννήθηκα εγώ. Από τότε έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία. Πόσα χρόνια, 60 χρόνια, 6 δεκαετίες. Όπως είναι λογικό φυσικά, έτσι οι μνήμες και οι έχθρα ξυπνούν. Αφορμή πάνω απ' όλα το χέρι του Θεού, έτσι. Το χέρι του Diego Maradona στην την κόκκινη του David Beckham για το θέατρο του Diego Simeone. Και φυσικά τα νησιά Falklands που εξελίχθηκαν σε ακρογωνιαίο λίθο της αργεντινικής κουλτούρας.

Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, άσχετα βέβαια αν θέλουμε να το παρομοιάσουμε και να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, έχει μια κόντρα. Είναι μια κόντρα ανάμεσα σε δύο λαούς, παιδιά, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι ο Diego Armando Maradona δεν ακούγεται, δεν υπάρχει πουθενά στην Αγγλία, έτσι. Στη μόνη χώρα που δεν υπάρχει πουθενά ο Maradona είναι στην Αγγλία. Τώρα βέβαια πάμε πάρα πολύ πίσω, έτσι, για τον πόλεμο των Φόκλαντ. Ήταν ένας πόλεμος 10 εβδομάδων μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο δύο βρετανικά υπερπόντια εδάφη στο νότιο Ατλαντικό, έτσι. Τρέχα γύρευε τα νησιά Φόκλαντς. Ένας πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Απριλίου του 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε και κατέλαβε τους νήσους, τις νήσους Φόκλαντ, και την επόμενη μέρα τους νήσους Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς, σε μια προσπάθεια να αποδείξει την κυριαρχία που ισχυριζόταν επί Μακρόν πάνω τους. Στις 5 Απριλίου η Βρετανική κυβέρνηση απέστειλε ναυτική δύναμη για να εμπλακεί με το ναυτικό της Αργεντινής και την πολεμική αεροπορία πριν πραγματοποιηθεί αμφίβια επίθεση στα νησιά. Η σύγκρουση διήρκησε 74 ημέρες και έλεξε με την παράδοση της Αργεντινής της 14 Ιουνίου 1982 και την επιστροφή των νησιών σε βρετανικό έλεγχο. Συνολικά 649 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Αργεντινής, 255 μέλη του Βρετανικού στρατού και 3 κάτοικοι των νησιών σκοτώθηκαν κατά τις εχθροπραξίες τότε.

Μεταφέρθηκε έτσι αυτή η ιστορία 4 χρόνια αργότερα στον παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού, όπου εκεί στον ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, ο σούπερστάρ της εποχής εκείνης, ο Diego Armando Maradona, εκφώνησε ένα λόγο, πύρινο λόγο, στα ποδητήρια πριν από την έναρξη του παιχνιδιού εναντίον των Άγγλων, και δημιουργήθηκε αυτός ο μύθος, αυτός ο θρύλος θα έλεγα. Ο Diego λοιπόν πέτυχε τα 2 τέρματα, το πρώτο τέρμα φυσικά έτσι με το χέρι, ένα τέρμα το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν το χέρι του Θεού, και πριν το τέλος του αγώνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πέτυχε το γκολ του αιώνα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτά όλα εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου. Συντονιστείτε λοιπόν, 2 η ώρα ξεκινάμε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, να αναλύσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ στο νησί.

Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία ηθοποιός, η Μάρο Κοντού. Σπουδαία αυτή η ηθοποιός πέρασε στην αιωνιότητα. Στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Μια γυναίκα σύμβολο. Έφυγε από τη ζωή.

φτωχότερος από σήμερα ο χώρος του ελληνικού πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή, είπαμε, η Μάρο Κοντού, 92 ετών. Μια από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και φυσικά της τηλεόρασης. Να πούμε ότι στις 15 Ιουνίου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών. Η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και καταγόταν από τα Ψαρά. Η πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο υπήρξε εντυπωσιακή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα για περισσότερες από 6 δεκαετίες.

Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το θέμα. Το δυσάρεστο, μια έτσι, δυσάρεστη είδηση. Φτωχότερο σήμερα ο ελληνικός κινηματογράφος. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει εδώ από φίλους. Άλλοι φίλοι με τρολάρουν για την φωτογραφία που ανέβασα εδώ με, το, με την Εθνική Αργεντινή, με τη φανέλα νούμερο 10 του Μαραντόνα. Αργεντίνος είμαι, παιδιά, τι να κάνω. Υποστηρίζω την Εθνική Αργεντινή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλοι εδώ με επιφημούν και λένε μπράβο Μιτσάρα. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που υποστηρίζει την Αγγλία, κόσμος που υποστηρίζει την Αργεντινή. Εγώ το πρώτο ουσιαστικά μοντιάλ που θυμάμαι ήταν φυσικά το μοντιάλ του 1978. Και έτσι μακρινό το 1974, λίγα πράγματα θυμάμαι από το. Αλλά από το 1978 και μετά είμαι Εθνική Αργεντινής. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Α, και βλέπω δύσκολο το τρόπαιο να πάει στο Buenos Aires, γιατί η Ισπανία, αν περάσουμε σήμερα, η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν και με το γήπεδο, με το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αυτό το υπέροχο, αυτό το κόσμημα, αυτό το στολίδι, αυτό το διαμάντι του Τζάντε. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ φίλους από όλα τα... από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εντάξει, 15 μέρες ακόμα, 2 εβδομάδες εδώ στα Ρετζιανά, μέχρι την Παρασκευή 31 του μηνός. Μετά ξεχάστε με, έτσι. Θα κάνω κι εγώ κανένα μπάνιο, αλλά μια φορά την εβδομάδα. Ελπίζω να τα λέμε για κάνα μία ώρα. Τώρα στις 10 μέρες που θα κλείσουμε την εφημερίδα και το ραδιόφωνο, σκέφτομαι να φύγω, να πάω διακοπές. Θέλω να πάω σε μέρη τα οποία να μην είναι καλοκαίρι, να είναι χειμώνας. Να μου προτείνετε κάτι.

Λοιπόν, θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία έτσι έχουν έρθει. Έρε, θα κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι από αύριο. Εντάξει, δεν θα κυλήσει αμέσως η μπάλα στο χορτάρι, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνετε. Έχουν έρθει εδώ οι ποδοσφαιριστές στο νησί, αρκετοί οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι όλοι είναι εδώ στο νησί. Πλην του Νέιρα, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή στο Buenos Aires. Είναι το παιδί κάπου εκεί στην Αργεντινή, δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, άσε τώρα, έχει και το άγχος του για το απόψινό παιχνίδι. Έχουμε το γήπεδο, έχουμε και το μεγάλο στοίχημα των 500.000 ευρώ από, πριν από τη σέντρα για την ομάδα της Ζακύνθου. Θα σας πω τι εννοώ σε λίγο. Άντε ρε, πηγαίνετε να πάρετε ένα διαρκείας. Φτάνει η Μύρλα. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Αφού θα το πάρετε, που θα το πάρετε το διαρκείας. Γιατί δεν το παίρνετε τώρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Super League 2. Έχουμε θέματα. Συνεδριάζει βέβαια τώρα σε λίγο η Super League 1. Να δούμε τι θα γίνει στο θέμα ποιος θα είναι πρόεδρος στην Λίγκα. Αυτό μας μάρανε τώρα. Ποιος θα είναι πρόεδρος στην Super League 1. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος, μετά το χθεσινό πάλι 7-7, και μετά αφού απορρίφθηκε η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτσι να κάνουν ένα χρόνο ο καθένας, απορρίφθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και αφού ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πρότεινε και κάποιους άλλους να πάνε πλην του Αλαφούζου, πιθανότατα η ΕΠΟ σήμερα που ψήφιζε που έχει ψηφίσει δύο φορές Λευκό, σήμερα να ψηφίσει υπέρ Αλαφούζου. Βγαίνει Λευκός καπνός και Γιάννης Αλαφούζος, λέει εδώ πέρα το Soccer Plus. Η απόφαση της ΕΠΟ να μην ψηφίσει Λευκό στην τρίτη εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Λίγκας, λόγω της αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί έπειτα από δύο ισοψηφίες μεταξύ των υποψηφίων Προέδρων Αλαφούζου και Μαρινάκη, και κατόπιν της αρνήσης του Προέδρου του Ολυμπιακού να αποδειχθεί την πρόταση της για εναλλαγή τους στη θέση του Προέδρου, λύνει το γόρδιο θεσμό. Δηλαδή τώρα ο Μάκης ο Γκαγκάτσης θα πάει να ψηφίσει Γιάννη Αλαφούζο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που υπάρχουν, το πιθανότερο είναι η ΕΠΟ να ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος θα φτάσει τους 8 ψήφους και θα εκλεγεί νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού των ΠΑΕ. Άρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε όλα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει. Αν θα περάσει κάποιο τύπου αναδιάρθρωση, που λίγο δύσκολο το βλέπω, γιατί θέλει να ψηφίσουν 11 από τις 14 ομάδες, κάτι που είναι αδύνατο αυτό να συμβεί. Άρα λοιπόν έχουμε θεματάκια. Σήμερα συνεδριάζει και η Super League 2 για τη δομή του πρωταθλήματος. Θα έχουμε προκήρυξη. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Μάγκο, Παραλία, Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτες, στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάφης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Μόνος του Κόουτς, Θοδωρής Χιανίσης, Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Πάμε και στο φίλο μας τον Αλεκό Καλογέρι, Alex Fruit στην κάμαρα, Γελοζάρο και στον πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Καλογερία, Μπαρμπέρικο, Αγίου Λαζάρου 117. Και από εκεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, εδώ στη γειτονιά μας, Στάδης Καραμαλίκης. Γεια σου γιγαντά μου. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ, Σύνδρομος Αεροδρομίου.
Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρυ-Κρυ στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο, Οικολογική, Γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, γεωπόνος μας στους Σαρακινάδο, φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, πάντα κοντά στους αγρότες μας. Γκίσμο, Σανεγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Αναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσο, στο Αργάσι. Εταιρεία Καπαρέλης, πολυκατάστημα Καπαρέλης, στα Ντουρέικα. Χαιρετίζω το υπέροχο προσωπικό, τα καλά παιδιά. Πάνω απ' όλα την νεολαία, τον Ιάκωβο, τον Γιάννη. Και μετά τους υπόλοιπους, το Σάκη, Ντάση. Όλα τα παιδιά. Στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίο, ο Παναγιώτης Τράνιες. Γεια σου Πανώ. Εμπορική και εκλαβάς νιονίσιος Πέκαλης Μάρος στην Αγγλία. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 2650-41-381. Πάμε και στο φίλο μας το Γιάννη το Βερίκιο με το ζαχαροπλαστείο. Βερίκιο Σόπι στην Δικητηρίου. Γεια σου φίλε μου Γιάννη. Πάμε και στον φίλο μας τον Θοδωρή τον Ξένο, Venus Beach Bar στο Σιλβί. Και 18 το μηνός, σε 3 μέρες από τώρα, έχουμε το μεγάλο πάρτι του Venus με DJ τον Ιζιμπρίλ Σισε. Σας από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, με σεβασμό στον πελάτη ποιότητα στα προϊόντα μας, σας συναγώνει στις τιμές. Καλίνικο, παραγωγή ίνου στον Καλυπάδο. Σάκης Βούλτσος, Κρεπολίο Πύλικα Κάλβου 73. Φύσιος Άντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κοινωνιστεραπεία, περματογράφημα εδώ κοντά στη γειτονιά μας, ο Νικόλας, ο φίλος μας. Θα μας βρείτε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο, τηλέφωνο 2650-25585. Τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκούλη, κάδο, Κώστας Πλέσας. Εγγύηση. Παλαιός και σωστός επαγγελματίας.

Λοιπόν, ένα μήνυμα έχει να κάνει με το ότι ο Άγριος εχθές, ο φίλος μου ο Σπύρος, αποκοιμήθηκε, λέει, και δεν είδε το μάτς. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είδε ο Σπύρος το καλύτερο παιχνίδι, δηλαδή ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, δηλαδή στη Γαλλία και την Ισπανία. Αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα? Παιδιά, είναι σίγουρο αυτό ότι αποκοιμήθηκε? Δηλαδή είδε όλο το Μουντιάλ, ξενύχτησε όλο να δει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ και κάποια παιχνίδια τα οποία δεν είχαν καμία σημασία και αποκοιμήθηκε στο πιο κρίσιμο παιχνίδι. Τι έγινε, Σπύρο? Την πάτησες όπως την πάτησα και εγώ προχθές, ε? Εντάξει, πόσο να αντέξει για αυτός ο Άμερος? Πόσο να αντέξει? Πόσα παιχνίδια να δει? Γέμισε ο σκληρός δίσκος, κράσαρε το σύστημα, χτύπησε δίσκο. Ελπίζω να είναι καλά, ε, και να μας ακούει τώρα. Να τον πάρω και ένα τηλέφωνο για να μάθω.

0: Δηλαδή είναι δυνατόν στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Μουντιάλ να αποκοιμηθεί? Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έχουμε. Έλα Σπύρο μου, τι κάνεις, είσαι καλά παιδί μου?
1: Κουράστηκα, χθες είχα μία εργασία.
0: Ναι.
1: Και έπεσα 9 η ώρα, δεν θα ξυπνήσω. Και ξυπνήσα τη 1.30. Και δεν είδα ούτε εκπομπή. Γιατί έλεγε για την Αργεντινή κατά τη μία και τόσο.
0: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις δει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχεις ξενυχτήσει. Έχεις. Και στο κυριότερο παιχνίδι, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, έχεις αποκοιμηθεί.
1: Και το βλέπω, σου λέω τώρα, γιατί την είχα ανοιχτή από την ώρα που ξύπνησα. Πότε θα το δείξει?
0: Ναι.
1: Και το πιάσα στο κόκκι μπρέι. Ούτε είδα τον πέναλτι ακόμα.
0: Τι γίνεται, ήταν πέναλτι.
1: Ήτανε.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: πήγε να διώξει, δεν τον είδε που ερχόταν ο άλλος, του έδωσε μια κλωσία εκεί πέρα.
1: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω γιατί στο υπόλοιπο δεν βλέπω τίποτα. Μια φάση είδα στο 37, που έκαναν με ένα δύο ωραίο Ισπανί, οι Άγγλοι όλο λάθη το λαθό, οι Γάλλοι.
0: Τίποτα η Γαλλία. Η Γαλλία.
1: Τούτο που είδα τώρα πριν λίγο. Τώρα στο 58 ήταν.
0: Το δεύτερο.
1: Ήταν. Δηλαδή ακόμα και αν δεν αφήσει τη φάση.
0: Ναι.
1: Θα δώσει και κόκκινη, δεν μπορώ να σου πω. Για το φάουλ που γίνεται στον όρμο.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Βραχικύκλωσε η Γαλλία εντελώς, έτσι.
1: Ε?
0: Βραχικύκλωσε η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, να σου πω κάτι, όταν το κέντρο της, Δημήτρη, δεν πάει ψηλοκαλά για να βοηθήσουν την τριάδα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλεψίματα γίνονται και τα λάθη στο κέντρο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να περπατήσεις τώρα, να έχεις ένα παπέ να τρέχει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα τεμπελέ, όταν
0: η αλήθεια είναι το κέντρο είναι. Το ποδόσφαιρο το σύγχρονο στο κέντρο είναι τώρα.
1: Να καταλάβεις, είδα δύο αλλαγές, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μία αναγκαστική εκεί και μία τώρα του.
0: Δίκαια πάντως πέρασε η Ισπανία, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά έχει αυτό το πρέσι που κλέβει την παλά. Ότι κάνει κάτι να σε σκλαβώσει.
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα ο Γιαμάλ έχει πιάσει μία φορά την μπάλα.
0: Ναι.
1: Μετά το κόλλι μπρέι.
0: Ναι.
1: Που έκαμε να γιουρούσει να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Είναι
1: δεν
0: μια ομάδα όμως, είναι σαν να δουλεύει με υπολογιστή μια ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Ότι είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις από τους 11 κάποιον, άστο το Γιαμάλ που τον έχουμε κάνει αμέσως Θεό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά να πούμε τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ο Ρόντρι είναι στο 60%, 65-70%. Ο Όλμο, παρόλο που ήταν αλλαγή, τον έκαμε βασικό, ναι, και του αποδίδει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι μια ομάδα που δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός ο Μπομπολά εκεί που λέει και ο...
0: Είναι μια ομάδα συνόλου, θα έλεγα. Δεν είναι μια ομάδα ονομάτων όπως είναι η Γαλλία που έχει τρεις παίχτες.
1: Ναι, εδώ μεταξύ έκαμε καλά που έκαμε ανανέωση γενική.
0: Ναι.
1: Αποδεικνύεται.
0: Ναι, αποδεικνύεται.
1: Ότι ο προπονητής επέτυχε.
0: Mm-hmm.
1: Το πάρει δεν το πάρει, δεν έχει σημασία.
0: Βέβαια, τώρα εδώ που φτάσαμε όλα μπορούν να γίνουν.
1: Δεν έχει σημασία. Ένας θα το πάρει.
0: Ναι. Πετυχημένη.
1: Όμως και να γίνει, εγώ στην τετράδα του είχα 50-50.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα, ήταν όλοι αναλαμπές παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά την τοξικό η Αγγλία με στενοχώρησε στο άλλο παιχνίδι. Η Ισπανία έκαναν ένα πρέσικ με σαμιτελικά που έλεγα τούτη ομάδα αν έπαιζε έτσι θα τους είχε πετάξει 3-4 γκολ ο καθέναν.
0: Ναι.
1: Κάπου έχουν αναλαμπές. Κάπου ο σκοπός, κάπου έτσι, κάπου.
0: Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έτσι.
1: Εννοείται. Δηλαδή τι, αν λέμε τώρα ότι μειώνουμε την Αργεντινή. Μειώνουμε την Αργεντινή, την κάθε Αργεντινή, ως πρόσωπα.
0: Ως πρόσωπα, ναι.
1: Δεν μειώνουμε ομάδες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί εκείνος εκεί ο Μπόλα που έχει εκεί η Αργεντινή, ούτε σου ξέρω. Να κάνει σήμερα φάσεις.
0: Ναι, να κάνει φάσεις, ναι.
1: Έλα, προχθές ο άλλος ήταν περιπατητής, δεν ακούμπησε την μπάλα,
0: Δεν
1: ακούμπησε την μπάλα προχθές.
0: Εντάξει, δεν μπορεί συνέχεια να κάνει.
1: Πόσα παιχνίδια να κάνει. Έτσι, δικαιολογίες, κύριοι δημοσιογράφοι,
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, εκείνη και 39 χρόνια μπορεί να παίζει συνέχεια, να είσαι τόπε στο 10 δηλαδή,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Μα, όταν κάνεις κριτική και λες σέρνει, κάνει, ράνει, μετά με τι τον υποτιμάς, ότι θα είναι και κουρασμένος,
0: θα είναι και κουρασμένος.
1: Παίζει όλο 120 λεπτά.
0: Ναι, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι
1: άγη,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει, 39 χρόνια τώρα έπαιξε 2 120 λεπτά.
1: Εντάξει, στον πάγκο,
0: ναι,
1: και βάλε την εντεκάδα που έχεις για μέλλον.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να τον βάλεις στον πάγκο τώρα. Έγινε.
1: Αφούμε.
0: Και εσύ αν
1: ήσουν... τον Λαουτάρο τον ευγάνεις,
0: ναι,
1: και τον εμπάζεις.
0: Εσύ αν ήσουν, δεν θα τον έβαζε στον πάγκο με τίποτα.
1: Θέλω να σου πω, και εγώ δεν τον έβαζα.
0: Ναι, αυτό λέμε. Γιατί θα σου κάνει μια φάση. Να σου κάνει μια φάση.
1: Δεν έβαζα 120 λεπτά.
0: Ναι, εντάξει, τα 120 λεπτά όμως συγκρίνανε πολλά.
1: Ναι. Τι συμβαίνει.
0: Δεν είχε καθαρίσει η Αργεντινή το παιχνίδι.
1: Τα λεπτά που πήγαινε η ομάδα,
0: ναι,
1: όλο περίμενε μην κάνει κατευθώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τον κρατούσε.
0: Ακριβώς.
1: Αν ήταν καθαρισμένα τα παιχνίδια.
0: Θα τον έβγαζε. Ναι, αν ήταν καθαρισμένα στο 2-0.
1: Θα τον έκανε αλλαγή συνέχεια.
0: Τον κράτησε μέσα γιατί και τα
1: δύο. Ήταν όλο στην πρέσα η ομάδα. Και υποχρονόταν να τον αφήνει μέσα, μην τυχόν αυτός κάνει κάτι. Ναι. Γιατί έβλεπε οι άλλοι ότι ας πούμε δεν μπορούν.
0: Τι βλέπεις απόψε?
1: Δεν βλέπω τίποτα, Δημήτρη, όπως βλέπω τα παιχνίδια. Ο πιο τυχερός, ο πιο ξύπνιος.
0: Αυτός που θα το θέλει περισσότερο.
1: Αν δεν είναι δύναμη η Αγγλία, δεν, ναι, ξέρω. Έχει δύναμη και η Αργεντινή να δώσει κλωτσί.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: καταλάβα.
0: Πώς δεν έχει, αν έχει...
1: Ναι, που το κάνουν, ξέρω εγώ, ότι είναι πιο δυνατοί, ναι, και πιο... Γιατί η Αργεντινή είναι αδύναμη σε αυτό το είδος.
0: Όχι, σε αυτό το είδος δεν είναι καθόλου. Ίσα-ίσα.
1: Έτσι. Και είναι και στο πάνω πέντε στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα μπορεί να συμβούν, όλα μπορεί να συμβούν απόψε, έτσι, σωστά.
1: Ναι, τι περίμενες εσύ αυτή την εξέλιξη με τη Γαλλία?
0: Όχι, εγώ περίμενα θα περνούσε η Γαλλία χθες.
1: Ας μην περνούσε. Ας μοιραζόταν το παιχνίδι.
0: Ούτε αυτό μοιράστηκε.
1: Τεχνικά, ούτε αυτό δεν μοιράστηκε.
0: Ούτε αυτό δεν μοιράστηκε, ναι.
1: Δηλαδή μια Γαλλία μέχρι εχθές, ας πούμε, όπως τη βλέπω τώρα, έτσι, ήταν η Γαλλία αυτή τον υπόλοιπο παιχνίδι.

0: δεν έπιασε την μπάλα ο Ντεμπελέ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Μπαργκολά εννοείται που σου είχαμε τριάδα όξο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Εμπαπέ τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Mm-hmm.
0: Επίως θα παίξει. Ο Λίσε τρεσαρίστηκε.
1: Κλείστηκε πολύ.
0: Πέσανε πάλι πολλές.
1: Πολλές, ναι.
0: Με ποιος θα παίξει τώρα ο Νταπιόν εκεί, ο Ντιπιόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι ομάδες έχουν τα καλά και τα κακά.
1: Ναι, σίγουρα. Και έτυχε φυσικά τώρα να πέσει πάνω στη Γαλλία, η Ισπανία, η οποία τη βραχυκύκλωσε και μέχρι εκεί ήταν, εντάξει. Και η Γαλλία δεν έδειξε όμως αντανακλαστικά χθες καθόλου, έτσι. Δεν
0: καθόλου.
1: Έδειξε. Όχι.
0: Και συντοχρόνως εκείνη την άπνοια που είδαμε το 3-0 ενός παιχνιδιού, ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι.
1: Ναι, αυτή την υπεροψία.
0: Δημήτρη, εγώ τα κάνω κριτική και τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, δεν υπάρχουν άλλοι τώρα, τι να λέμε.
1: Ναι. Και είχε περάσει και αυτό και στην αντίληψη και του κόσμου και της κοινωνίας και όλου του πλανήτη, ότι η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί.
0: Ναι, μα γι' αυτό βγάζαμε αυτές τα συμπεράσματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Και
1: η αλήθεια είναι, Σπύρο, ότι η Γαλλία δεν βρέθηκε και ποτέ με την πλάτη στον τοίχο να γυρίσει τα παιχνίδια.
0: Μα γι' αυτό είχε προήγηση πάντα.
1: Δηλαδή τώρα δεν ήταν Αργεντινή που γύρισε δύο παιχνίδια θανάτου, έτσι, από το 0-2 δηλαδή με την Αίγυπτο.
0: Μα αυτό, μπράβο της.
1: Ναι.
0: Αυτό σου βγάζω το καπέλο, σου μιλάω τιμή.
1: Ναι.
0: Άσο από το θέμα τα εσπρόχτηκε, για αυτά που λέμε στο Ρωμύρι.
1: Εντάξει,
0: και στο
1: πρέπει να έχεις
0: και
1: όμως,
0: ράδιο,
1: πρέπει να έχεις και ψυχικά αποθέματα για να μπορείς να γυρίσεις.
0: Έλα, πώς θα γίνει, έτσι. Ανατρέπονται έτσι δηλαδή. Έτσι.
1: Το 0-2 να γίνει μέσα σε 10 λεπτά 3-2.
0: Έλα, δεν ανατρέπονται εύκολα και να ισοβαρίζεσαι δύο φορές, ας πούμε, και να γίνεται...
1: Σωστά. Αυτό δείχνει ότι έχει βαριά. Έχει τσαγανό σαν ομάδα. Ναι.
0: Έχει τσαγανό ομάδα γιατί είναι Νοτιοαμερικάνοι, Δημητρή.
1: Ναι. Έχουν άλλη νοοτροπία.
0: Δεν είναι λουλούδες οι Ευρωπαίοι.
1: Δεν είναι όπως είναι Ευρωπαίοι. Έτσι.
0: Και γι' αυτό όσοι έρχονται στην Ευρώπη κάνουν και τις διαφορές.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι, μην λέμε τώρα.
1: Γιατί είναι σκληρά, παίζουν σκληρά τα παιχνίδια και στην Νότια Αμερική.
0: Το δυνατό τους παιχνίδι εκεί, η μπάλα ή εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και με την ποιότητα.
1: Ναι, και με την ποιότητά τους, ναι. Σωστό.
0: Έτσι. Είναι καλός ο παίκτης, αλλά έχει και τη δυναμική του, την πατριωτική, και μεταφέρεται στην Ευρώπη.
1: Μεταφέρεται και ένα άλλο κομμάτι. Έχει να κάνει και με την παρουσία του κόσμου. Βλέπω, ας πούμε, τους χιλιάδες κόσμου εκεί από την Αργεντινή που πανηγυρίζουν παντού. Δεν το βλέπω γενικά όμως ούτε στη Γαλλία σε τόσο μεγάλο βαθμό, στην Ισπανία λιγότερο.
0: Η άρρωστη είναι τρεις χώρες στον πλανήτη.
1: Ναι, τρεις χώρες είναι. Ναι.
0: Είναι Βραζιλία, Αργεντινή και Αγγλία.
1: Και Αγγλία, ναι.
0: Η άρρωστη φυλάτη.
1: Η άρρωστη, ναι.
0: Η άρρωστη. Ναι. Που μπορεί να τρώει 5 και στο άλλο παιχνίδι να κόψει 80.000.
1: Να κόψει 80.000, ναι.
0: Και το προηγούμενο να έχει βάλει 5.
1: Ναι. Η άρρωστη αυτή
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν την αφήνουν την εθνική του αυτή.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Δηλαδή, αν γίνει, ας πούμε, αυτό το πατατράκ που λέμε να περάσει η Αγγλία να πάρει παγκοσμίο.
1: Ναι.
0: Σου μιλάω ότι εμείς, όχι μόνο στο νησί που θα βουλιάξει.
1: Ναι.
0: Θα καεί ο πλανήτη.
1: Ναι.
0: Οι Κινέζοι θα πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουν δουλειά.
1: Που δεν έχουν και καμία δουλειά, ναι.
0: Ναι, αλλά ήταν απικίες, φρόες και θα πανηγυρίζουν για τους απικιοκράτες.
1: Απικιοκράτες, πώς το έχεις αυτό.
0: Μα γι' αυτό έχει αυτό το τζίρο οι μάτζες, θέλω να σου πούμε, οι αγγλικές ομάδες αυτές τις χώρες.
1: Στις μεγάλες χώρες και στην Ινδία ακόμα, βέβαια. Σωστά.
0: Όταν έρχεται με συζάκιο, ας πούμε, και κλείνουν τα μαγαζιά για να δουν την Αγγλία, Δημητρή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πανηγυρίσει όλος ο πλανήτης.
1: Ναι. Σωστό.
0: Αλλά δεν τους
1: αυτό αυτό πώς το είπες, 60 χρόνια βέβαια έχουν να πάρουν παγκόσμια, έτσι, 60 χρόνια.
0: Τι, από το 66 που και εκείνο αμερωτήσεις με τσικρούκου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αμερωτήσεις.
1: Ήταν λίγο περίεργο.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργο εκεί με τον τερματοφύλακα, με τους Γερμανούς.
1: Με τους Γερμανούς εκεί. Πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα και αυτά.
0: Ναι, και με τους Πορτογάλους, με τον Εσέμπιο, Βεκαμέση και εκεί. Ότι τους αποκλείσανε εσκεμμένα.
1: Ναι,
0: είχαν από τότε, δεν είναι.
1: Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: θα λέμε. Έλα, φιλιά.
0: Ας συνεχίσουμε 15 λεπτά.
1: Εντάξει, έλα, φιλιά.
0: Τώρα βάζει το Φαμπιάν.
1: Το Φαμπιάν.
0: Και βγάζει το

Γεια, έλα, για χαρά. Ωραίος. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άμασα τα ανακλαστικά από το φίλο μας τον Σπύρο. Αποκοιμήθηκε βέβαια χθες, είπε ο άνθρωπος, αλλά σήμερα κάθεται και το βλέπει το παιχνίδι. Δεν είναι βέβαια το ίδιο, αλλά έχει, πρέπει να έχει άποψη. Μπορεί να το αφήσει έτσι στην τύχη του αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για Ψάκηθος, για δημοτικό στάδιο, για μετοχολόγια, για προετοιμασία της ομάδας η οποία αρχίζει αύριο.

θα έχουμε και το αυτή μας και το μάτι μας εδώ, τι θα γίνει τώρα στα συνεδριάσεις τόσο τη Super League όσο και τη Super League 2.

Αχ, τι να πεις. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σας είχα πει ότι έχω κάνει ρεπορτάζ. Σωστό, ρεπορτάζ με τεκμηρίωση των πραγμάτων. Χθες ασχολήθηκα χθες απόγευμα αρκετή ώρα με το θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου, των αδειοδοτήσεων του γηπέδου. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, και με κάποιους άλλους φίλους δημοσιογράφους. Διασταύρωσα αρκετές πληροφορίες που αφορούν φυσικά την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε αυτό το φάκελο σε πρώτη φάση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι μείζονος σημασίας. Θα πω μόνο τούτο. Θα αρχίσω δηλαδή από αυτό το κομμάτι. Άρθρο 8 του νέου κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου. Το Δημοτικό Στάδιο Ζακίτου στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή της ομάδας μας στην Ισουπελικ 2 σκοντάφτει πλέον στο γηπεδικό. Οι νέοι κανονισμοί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν αφήνουν περιθώρια για εκπτώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα θα πρέπει με απόφαση του να αναβαθμίσει το γήπεδο από Β2 σε Γ1. Αυτή είναι μερική υπότιτλοι. Η Λίγκα ήταν να στείλει αυτήν την Παρασκευή μηχανικό για να δει και να ελέξει την πορεία των έργων, αλλά το ακύρωσε από τη στιγμή που έμαθε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό στο γήπεδο. Ακούστε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο νέος κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου, ο ΚΑΠ δηλαδή, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, δηλαδή πριν από 15 ημέρες, εισάγει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των αγώνων. Το άρθρο 8 του ΚΑΠ ειδικότερα αλλάζει ουσιαστικά την φιλοσοφία γύρω από τις έδρες των ομάδων, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ομιμότητα και την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αν μπείτε στην ΕΠΟ, στο site της ΕΠΟ, και διαβάσετε το νέο ΚΑΠ και πάτε στο άρθρο 8, θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για πολλά χρόνια η συζήτηση γύρω από τις έδρες των ομάδων επικεντρωνόταν κυρίως στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ή στις βασικές λειτουργικές υποδομές. Ο νέος ΚΑΠ όμως μεταφέρει το βάρος στην πλήρη νομιμότητα της εγκατάστασης. Με βάση το άρθρο 8 λοιπόν, κάθε ΠΑΕ οφείλει να δηλώσει την κύρια έδρα της, αλλά και μια εναλλακτική έδρα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον προκύψει αδυναμία χρήσης της βασικής έδρας. Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια ασφαλιστική δικλίδα για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος, ώστε να μην προκύπτουν αναβολές ή έκτακτες αλλαγές γηπέδων κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο, παιδιά, είναι ότι το γήπεδο πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν αρκεί να είναι αγωνιστικά κατάλληλο. Πρέπει να είναι πλήρως πιστοποιημένο ως προς την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και των θεατών. Λοιπόν, στην περίπτωση του Δημοτικού Σταδίου Ζαγκίθου, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην έκδοση της άδειας στατικής επάρκειας της λειτουργικής κερκίδας. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται με μια απλή τεχνική έκθεση, πρέπει εδώ να το τονίσουμε αυτό,
Αντίθετα, τα απαιτεί μια σειρά εξειδικευμένων ενεργειών, όπως η λήψη δοκιμίων, σκυροδέματος από τα δομικά στοιχεία της κερκίδας. Θα γίνουν εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής και σε εγκρίσεις των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω μπορεί να εκδοθεί η απαιτούμενη πιστοποίηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ πριν πάω παρακάτω. Επειδή το έψαξα πάρα πολύ το θέμα, θα σας πω το εξής, ότι για να πάρει άδεια το γήπεδο πρέπει να υπάρχει άδεια στατικής επάρκειας. Για να γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία της στατικής επάρκειας, να πάρει άδεια λοιπόν για τη λειτουργική κερκίδα το γήπεδο, θα πρέπει να γίνει με τρεις τρόπους. Πρέπει να γίνει είτε με τον απλό τρόπο ότι πάει ο μηχανικός και δίνει τις σχετικές, υπογράφει τις σχετικές άδειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι αν υπάρχουν θέματα στατικής επάρκειας και υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν τα σίδερα, τα τσιμέντα και αυτά, πρέπει να γίνει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος και να πάρθουν τα απαραίτητα στοιχεία από την κερκίδα, δηλαδή από τις βάσεις, τα καρότα, αυτά που λέμε, και να τα στείλουν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα πουν, δεν θα πουν βέβαια να δώσουν το πράσινο φως στα εργαστήρια, τα εργαστήρια δεν έχουν καμία δουλειά να κάνουν αυτή τη διαδικασία, τα εργαστήρια απλά θα πουν το βαθμό αντοχής της συγκεκριμένης κερκίδας. Την απόφαση για την μελέτη και φυσικά για την άδεια καταλληλότητας θα τη δώσουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα αποφανθούν αν μπορεί να πέσει βάρος πάνω σε αυτή την κερκίδα και κατά πόσο αυτά τα δομικά υλικά μπορούν να αντέξουν στην παρούσα φάση. Έχω μιλήσει με κάποιους μηχανικούς και μου είπαν ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 3 με 5 εβδομάδες. Ξαναλέω, έκανα μία έρευνα και διαπίστωσα αυτά τα λεγόμενα με αρκετούς μηχανικούς που μου είπαν ότι αυτή η διαδικασία δειγμάτων μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 5 εβδομάδες. Δηλαδή από την ώρα που θα πάρθουν τα δείγματα, από τη στιγμή που θα πάρθουν τα δείγματα, εάν πάρθουν τα δείγματα, εκτός κι αν έτσι, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και πάμε στο πρώτο στάδιο που λέει ότι δεν θα πάρθουν δείγματα και ο μηχανικός θα υπογράψει για τη στατική επάρκεια της κερκίδας. Αν πάμε όμως να πάρουμε δείγματα, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 3 με 5 εβδομάδες, ξαναλέω. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό της Super League 2, οι ομάδες καλούνται να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις έδρες τους πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ημερομηνία ορόσημο, παιδιά, είναι η 6η Αυγούστου, όταν η διοργανώτρια θα αναμένει από τις ΠΑΕ να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία για τις έδρες που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Γιατί 6 Αυγούστου? Γιατί ο ΚΑΠ αναφέρει ότι ένα μήνα πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΠΑΕ, πρέπει να έχουν στα χέρια τους τις επίσημες αδειοδότησεις. Για τον Αμπζάκητος αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες εβδομάδες αποκτούν χαρακτήρα αγώνα δρόμου. Όσο η διαδικασία της αδικής επάρκειας παραμένει στάσιμη, τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το αν η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί από την πρώτη αγωνιστική στο φυσικό της σπίτι. Πάμε τώρα στο ερώτημα που μπαίνει, αν υπάρχει λύση χωρίς κόσμο. Δηλαδή, να
αδειοδοτηθεί το γήπεδο, αλλά να μην μπορεί να μπει κόσμος μέσα να δει τα παιχνίδια. Τι λέτε, μπορεί να συμβεί αυτό? Έχω την απάντηση. Λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα που τίθεται έντονα στις τελευταίες ημέρες αφορά το ενδεχόμενο η ομάδα να αγωνιστεί προσωρινά στο δημοτικό στάδιο χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μπαίνει και αυτό. Το νέο πλαίσιο νομοθετικό του ΚΑΠ αφήνει περιθώρια για μια τέτοια λύση μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι βασικές υποδομές της εγκατάστασης είναι ασφαλείς και ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η διεξαγωγή του αγώνα, μπορεί να εξεταστεί η προσωρινή χρήση του γηπέδου χωρίς θεατές μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι το νέο πλαίσιο αφήνει περιθώρια για μια τέτοια λύση μόνο που δεν είναι στο χέρι της Ζακύνθου. Δηλαδή θα πει η Λίγκα, παραδείγματος χάρη, ότι η Ζάκηθος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ο Δήμος δεν έχει ακόμη πάρει την αδειοδότηση κερκίδας, οπότε λοιπόν ένα-δύο παιχνίδια η Ζάκηθος θα τα παίξει χωρίς θεατές, εφόσον όμως έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα, που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα. Και η προσωρινή λειτουργία για να αγωνιστεί η Ζάκηθος χωρίς θεατές είναι για λίγο. Γιατί? Εδώ μπαίνει πλέον ο τηλεοπτικός πάροχος, αλλά μπαίνει και ο μεγάλος χορηγός. Ο μεγάλος χορηγός λέει το εξής λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια σε μια ομάδα να παίζει χωρίς θεατές, άντε να παίξει ένα παιχνίδι. Έτσι, από εκεί πέρα όμως ο χορηγός, η Superbet προκειμένο, δεν θα μπορέσει αυτό να το δεχτεί, καθώς υπάρχουν συμφωνίες όπως και με το, έτσι, τον τηλεοπτικό πάροχο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για αυτό που είπαμε, πρόκειται όμως για μια εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή να παίξουμε χωρίς θεατές, και όχι για δεδομένο δικαίωμα της κάθε ομάδας. Δηλαδή δεν θα είναι δικαίωμα της ομάδας μας να παίξει χωρίς θεατές, θα είναι μια εξαιρετική διαδικασία. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα και βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα κάθε εγκατάσταση. Δηλαδή, ναι, μπορεί παραδείγματος χάρη Ζάκηθος να παίξει χωρίς θεατές, γιατί δεν υπάρχει ακόμη η άδεια στατικής επάρκειας κερκίδας, αλλά πρέπει να έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα, που μέχρι στιγμής στο νησί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πάμε παρακάτω. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης πλέον δεν βρίσκεται στα χέρια της ανώνυμης εταιρείας. Η ομάδα έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα μπροστά στους φιλάθλους της. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών εξαρτάται από τις ενέργειες των ιδιοκτητών και διαχειριστών της αδικής εγκατάστασης. Ποιος είναι ιδιοκτήτης? Ο Δήμος Ζακύνθου. Ο Δήμος Ζακύνθου λοιπόν καλείται να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες τεχνικές εργασίες και στις σχετικές αναθέσεις. Ενώ η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ανάλογα με τις αρμοδιότητες της, μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυση των διαδικασιών και στην εξέβρεση των απαιτούμενων πόρων. Τώρα πάμε στη δήλωση εναλλακτικής έδρας. Ένα ακόμη στοιχείο που εισάγει ο νέος ΚΑΠ είναι η υποχρεωτική δήλωση εναλλακτικής έδρας. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον το δημοτικό στάδιο δεν είναι διαθέσιμο, ο ΑΠ Ζάκηθος θα πρέπει να έχει ήδη εξασφαλίσει άλλο γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις της διοργάνωσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει σημαντικές οικονομικές αλλά και αγωνιστικές επιπτώσεις στο σύλλογο. Τα αυξημένα έξοδα μετακίνησης, η απώλεια της φυσικής έδρας και η απουσία της δυναμικής που δημιουργεί ο κόσμος αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία μιας νεοφώτισης ομάδας όπως είναι η ομάδα μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, φίλοι και φίλες, που πρέπει να γίνει, να με ακούσουν αυτή τη στιγμή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, είναι πρέπει να πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που να αναβαθμίζει το γήπεδο από Β2 σε Γ1. Με αυτό το χαρτί και με αυτή την απόφαση πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την αφετηρία και μετά να δούμε τι θα γίνει. Πρώτα είναι αυτό. Μετά πρέπει άμεσα
να δημιουργηθεί η άδεια στατικής επάρκειας της κερκίδας. Μπορεί να μην είναι τόσο επίμονη η διαδικασία, δηλαδή να μην απαιτηθούν να πάρθουν δείγματα καρότα, όμως επειδή η κερκίδα η συγκεκριμένη γειτνιάζει με την κερκίδα η οποία έχει υποστεί φθορά από το σεισμό το 2018, δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω. Πρέπει να πάρθουν δείγματα. Αυτό λέει η δική μου εκτίμηση και η δική μου πληροφόρηση. Αν πάρθουν δείγματα όμως στις 24 του Ιουλίου, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, θα απαιτηθούν 3 με 5 εβδομάδες μέχρι να έχουμε στα χέρια μας την έκθεση των συγκεκριμένων εργαστηρίων που θα μας δώσουν ακριβώς τα στοιχεία εκείνα του φέροντα οργανισμού. 3 με 5 εβδομάδες, που σημαίνει λοιπόν ότι αν πάρουμε δείγματα στις 24 του Ιουλίου θα βάλουμε λοιπόν άλλες 5 εβδομάδες, φτάνουμε πού παιδιά, το Σεπτέμβριο. Και δεν μιλάμε τώρα, έτσι, για τα άλλα πράγματα που πρέπει να συμβούν στο δημοτικό στάδιο ζακινθιών ολυμπιονικών. Ναι, μπορούμε να παίξουμε χωρίς θεατές, κατά παρέκκληση, μπορεί η διοργανώτρια να κλείσει το μάτι για ένα παιχνίδι, όμως υπάρχουν οι χορηγοί, υπάρχουν τα τηλεοπτικά, υπάρχει ο μεγάλος χορηγός και το κυριότερο απ' όλα είναι ναι, να δώσουν οι διοργανώτρια άδεια για να παίξουμε χωρίς θεατές, αλλά πρέπει να έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η διοργανώτρια λοιπόν λέει το εξής, ότι ο ΚΑΠ το λέει, όχι η διοργανώτρια, ότι ένα μήνα πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων πρέπει ουσιαστικά να έχει αδειοδοτηθεί το γήπεδο, δηλαδή μέχρι στις 6 του μηνός. Ξαναλέω, η πιο σημαντική πληροφορία την οποία συνέλεξα χθες είναι η εξής, ότι η Λίγκα θα έστερνε μηχανικό στη Ζάκυνθο την Παρασκευή. Γιατί θα έστενε μηχανικό στη Ζάκυνθο την Παρασκευή? Διότι η Λίγκα είχε βάλει σε προτεραιότητα το δημοτικό στάδιο Ζακυνθιών Ολυμπιονικών. Τώρα πώς έγινε αυτό, αφήστε το. Είναι μια άλλη κουβέντα την οποία την είχε κάνει εδώ πέρα ο Διονύσης Κορονιός και είπε κάποια στιγμή ότι έχουμε μειώσει κατά πολύ το βαθμό δυσκολίας. Διότι η Λίγκα είχε δώσει μεγάλη προτεραιότητα έτσι ώστε οι μηχανικοί της να έρθουν στη Ζάκυνθο για να ελέγξουν την πορεία των έργων. Την Παρασκευή λοιπόν ήταν να έρθει μηχανικός εδώ στη Ζάκυνθο και η Λίγκα ακύρωσε την επίσκεψη του μηχανικού στο νησί μόνο και μόνο γιατί να έρθει να κάνει τι, να δει τι, να δει το μηδέν. Γίνομαι γραφικός, τα λέω κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ, πραγματικά έχω κουραστεί από αυτή την ιστορία και το κυριότερο είναι ότι κανένας από το Δήμο Ζακίδο, από την Δημοτική Αρχή, δεν έχει βγει να απαντήσει δημοσίως ή να μας κατατοπίσει για την πορεία των έργων. Τι εννοώ? Το ότι θα είμαστε στην ώρα μας, όπως αναφέρει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, σε μένα δεν μου λέει τίποτα. Εγώ περιμένω να δω, έτσι, κλιμακωτά τη διαδικασία εκείνη που θα ακολουθηθεί, το χρονοδιάγραμμα εκείνων των έργων, έτσι ώστε να έχουμε στα χέρια μας κάτι και να λέμε ότι σήμερα 15 Ιουλίου του 2026, σήμερα έγινε, θα γίνει αυτό. Στις 20 του μηνός θα γίνει αυτό. Στις 25 του μηνός θα γίνουν οι ράμπες αμαία. Στις 28 του μηνός θα γίνουν τα ανάπλαση αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων. Στις 30 του μηνός θα έρθει η κερκίδα των φιλοξενούμενων. Και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής κανένας από τον Δήμο δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσει αυτό τον φιλάθλο κόσμο, τον απλό φιλάθλο κόσμο, τη διοίκηση της ομάδας που αγωνιά και έχει βάλει χιλιάδες λεφτά αυτή τη στιγμή στην ομάδα, στο ποδόσφαιρο. Και το κυριότερο, υπάρχει και αυτή η απαξίωση. Εντάξει, και απαξίωση από την ίδια τη ζακυνθινή κοινωνία. Θα μου πει κάποιος τι να κάνει και η ζακυνθινή κοινωνία? Να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί. Οι φίλαθλοι της ομάδας να διαμαρτυρηθούν κόσμια, όμορφα και ωραία, τι μέλη γενέστε αυτή τη στιγμή. Δεν
βλέπω κάτι άλλο να γίνεται. Δεν βλέπω πουθενά μια φωνή αντίδρασης, ρε παιδιά. Βλέπετε εσείς μια φωνή αντίδρασης? Ή κάνω λάθος κάπου? Εγώ προκαλώ εδώ στον Ερμή, στους 90,8, στην εκπομπή αυτή, όποιος θέλει από το θεσμό που λέγεται Δήμος Ζακύνθου, Δημοτική Αρχή, να βγει εδώ αντρίκια παντελονάτα και να μας ενημερώσει. Να αντιπαρατεθεί μαζί μου με αυτά που λέω και να πει: κύριε Πέτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι εντελώς διαφορετικά. Και να ακούσουμε και τη δική του την άποψη. Όχι κρυφτούλη, παιδιά. Όχι κρυφτούλη. Όχι κρυφτούλη στις πλάτες της ομάδας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, για πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε. Γεια σου, Ζακή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ακούμε.
1: Τι
0: εντάξει, λέμε τα. Έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί πραγματικά. Τι?
1: Πού δημιουργεί μου είπε ότι πάνε όλα έτοιμα, δεν ανησυχείτε.
0: Α, εντάξει. Πότε θα είναι έτοιμα?
1: Στο χρόνο που πρέπει, έτσι δεν είπε?
0: Ναι, στο χρόνο που πρέπει. Ναι, εδώ ανησυχούμε γιατί άλλα πράγματα εμείς βλέπουμε, άλλα πράγματα διασταυρώνουμε τις πληροφορίες μας. Έχουμε και εμείς...
1: Εγώ έκανα 10 μέρες πριν από μία...
0: Δεν σε ακούμε, Σάκη.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, για πάμε.
1: Έφυγα 10 μέρες πριν από μια συνάντηση στο Δήμο,
0: ναι.
1: Από την οποία είχε βγει το ρεζουμέ ότι ψάχνουμε για εργολάβο.
0: Ναι.
1: Από τότε δεν έχω καμία ειδοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Από την συνάντηση και μετά, με προσωπικές ενέργειες φρόντισα με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να φανταστεί κανείς να ρίξω το δίκτυο.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Το δίκτυο της δυσκολίας κάτω από το μισθό,
0: mm-hmm.
1: από ό,τι ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Από τότε δεν έχω καμία ενημέρωση. Η τελευταία ενημέρωση που έχω ότι ο εργολάβος τηλεφώνησε στον Δήμαρχο και προσφέρθηκε να φτιάξει το γήπεδο, όχι δωρεάν,
0: ναι.
1: και ο Δήμαρχος του είπε ότι δεν υπάρχει δραχμή.
0: Μάλιστα.
1: Η τελευταία ενημέρωση που έχω σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει μηχάνημα για να... Αραπτούν οι γραμμές στο δημοτικό στάδιο για να κάνουμε προπόνηση.
0: Σοβαρά.
1: Από τα πέρυσι έχει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πώς κάνουμε τις γραμμές, με το χέρι?
1: Ένα πινέλο.
0: Με το πινέλο.
1: Ένα πινέλο εκπλής και ένα πινέλο τάσης.
0: Α. Εντάξει, ας πάρουμε και εμείς ένα πινέλο να πάμε να βοηθήσουμε λίγο. Τι λέτε τώρα, δεν έχουμε μηχάνημα τις γραμμές?
1: Όχι. Από εδώ και 6 μήνες.
0: Και εγώ τι περιμένω, τη στατική επάρκεια της χερκίδας?
1: Απλά. Πότε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά έχω αρχίσει πλέον να μην ασχολούμαι άλλο. Οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι. Και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι και οι προπροπροηγούμενοι. 30 χρόνια η κερκίδα από εκείνον που την έκτισε,
0: ναι.
1: μέχρι αυτόν που είναι σήμερα, είναι ακατάλληλοι. Δεν τους νοιάζει ο αθλητισμός. Τον αθλητισμό τον έχουν στα παλιά τους τα παπούτσια.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως...
1: Τα πανηγύρια, ναι. τα πανηγύρια τα έχουν πιο ψηλά από τον αθλητισμό. Επαναλαμβάνω, μη με πάρει κανένας και μου ζητήσει το λόγο, γιατί θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Είτε τωρινός είτε προηγούμενος. Είναι όλοι ακατάλληλοι. 30 χρόνια και κοίτατε, 40 από το 1980 δεν έχει άδεια.
0: Ναι. Αυτό λέμε.
1: Το ξαναλέω, μη μου ζητήσει κανείς το λόγο, θα τον πάρει και θα τον σηκώσει.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως, Σάκη, ότι έχεις ρίξει το βαθμό δυσκολίας από τη Λίγκα, εγώ το επιβεβαίωσα χθες. Ξέρεις γιατί? Γιατί μίλησα με τους ανθρώπους της Λίγκας και μου είπαν, εμείς κύριε Πέτα, το γήπεδο, την ομάδα της Ζακίτου την είχαμε στην πρώτη λίστα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τα πράγματα. Και θα στέρναμε μηχανικό την Παρασκευή στη Ζάκυνθο.
1: Με πήραν τηλέφωνο, κύριε Πέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου είπαν να έρθει ο μηχανικός να επιθεωρήσει να δει τι πρόοδος έχει γίνει.
0: Την Παρασκευή. Την Παρασκευή
1: ναι,
0: ήταν αυτή.
1: Και δεν ήξερα τι να του πω. Του λέω, μην τον στείλετε. Δεν έχει γίνει καμία πρόοδος.
0: Και με πήραν χθες, μιλήσαμε χθες και μου είπαν εμείς ήταν να στείλουμε μηχανικό την Παρασκευή. Αλλά γιατί να στείλουμε μηχανικό όταν δεν υπάρχει τίποτα να δούμε?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μου είπαν οι άνθρωποι, γιατί εμείς το γήπεδο, λέει και τη Ζάκυνθο, την έχουμε ψηλά στη λίστα, έτσι ώστε να πάμε σε προτεραιότητα, εννοούν οι άνθρωποι.
1: Ακούστε τώρα πλέον, γιατί έχουν περάσει και 40 μέρες. Η Ζάκυνθο θα αργήσει να παίξει στο δημοτικό στάδιο. Α, το λέω εγώ, γιατί δεν έχουν κακώσια να το πούν.
0: Μάλιστα. Έκλεισε η γραμμή. Έκλεισε η γραμμή. Ξαναπάρει πάλι.

0: Έκλεισε η γραμμή προηγουμένως. Στάκη, μας ακούς?
1: Που δεν κρύβομαι.
0: Ναι, ναι. Θα ακούμε.
1: Είχα την πεποίθηση ότι κάτι θα γίνει. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Συγγνώμη. Δεν θα γίνει τίποτα γιατί δεν έχει ξεκινήσει κάτι, να δούμε κάτι. Και το κυριότερο είναι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μας πει το χρονοδιάγραμμα.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Μ'
0: ακούς? Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εγώ συμβούλιο έχει 32 άτομα, πόσο είσαι?
0: Ναι.
1: 32?
0: Ναι.
1: Οι 25 πάνε εκεί για χόμπι.
0: Επίσης. Επίσης.
1: Μην με διακοπείς.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Τον 25 είναι το χόμπι τους. Πάμε και στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Και όποιος με δει στον δρόμο, το ξαναλέω, να γυρίσει από την άλλη μεριά. Μην τολμήσει κανείς να μου στείλει το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, πάμε να πούμε και τίποτα πιο ευχάριστο. Τώρα φτάνει, συγχύστηκα αρκετά, τώρα δεν θέλω το άλλο μαζί τους.
0: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εγώ έμαθα χθες ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει μια απόφαση να αναβαθμίσει το γήπεδο από Β2 σε Γ1 και δεν το έχει κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα.
1: Είναι, θα γίνει.
0: Α, θα γίνει αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό να γίνει.
1: Αυτό θα γίνει. Πήρα τον κύριο Κλαβά προχθές και του το είπα, το ήξερε και ο ίδιος και μου λέει είναι στο σχέδιο να γίνει σύντομα.
0: Α, ναι. Γιατί με αυτό το χαρτί πρέπει να ξεκινήσουμε ουσιαστικά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε τουλάχιστον σε κάτι ευχάριστο. Υπάρχουν και ευχάριστα. Σήμερα έχουμε εργομετρικά.
1: Ναι. Εργομετρικά. Πάμε. Σήμερα εργομετρικά, αύριο προπόνηση.
0: Αύριο 7 η ώρα προπόνηση.
1: Ξαναδείστε. Η Γαλλία είναι μια ομάδα που για να παίξει ποδόσφαιρο θέλει χώρους. Δεν μπορεί να παίξει με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Λόγω του που μπορεί να παίξει με άλλο τρόπο είναι ότι μπροστά, μέσω επιθετικά, έχει ποδοσφαιριστές με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Προχθές, τον πρωινό καφέ, είπα ότι η Ισπανία έχει το εξής προτέρημα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, το ξέρω, μου το είπες.
1: Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γρήγορη στην αμυντική μετάβαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια ομάδα που επιτίθεται, αλλά όταν χάνει την μπάλα είναι η πιο γρήγορη ομάδα στο να επιστρέφει στις θέσεις της και να μην αντιστρέφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έκανε και χθες.
0: Και το έκανε με απόλυτη επιτυχία, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Γαλλία θα το έπαιρνε το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
0: Αν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
1: Γιατί ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να την αντιμετωπίσει τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, λόγω της πολύ γρήγορης αμυντικής μετάβασης που έχει. Δεν την έχει καμία άλλη ομάδα αυτή την αμυντική μετάβαση που έχει η Ισπανία. Σε ομάδες που παίζουν πιο σετ ποδόσφαιρο και δεν στηρίζονται τόσο πολύ στην επιθετική μετάβαση όπως στηρίζεται η Γαλλία, όπως ας πούμε είναι η Αγγλία, δεν θα φανεί τόσο αδύναμη η Αγγλία μέσα στο γήπεδο απέναντι στην Ισπανία εάν...
0: Εάν
1: περάσει και είναι αυτός ο τελικός, θα είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Λίγο παραπάνω κατοχή Ισπανίας.
0: Ναι. Σήμερα το βράδυ τι βλέπεις?
1: Σήμερα το βράδυ θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι μακρύ.
0: Α, θα πάμε παράταση και τέτοια, ε.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα είναι μακρύ το βράδυ. Εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Αγγλία.
0: Ένα μικρό προβάδισμα, λες, ε. Θα παίξουν ρόλο πολλά πράγματα, πιστεύω.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, θα παίξουν και οι φανέλες, βαριές φανέλες και δύο, δεν το συζητάμε. Η Αργεντινή βέβαια είναι στο Μουντιάλ, στην παγκόσμια είναι πιο βαριά πανέλα.
1: Η Αργεντινή και έχουν και μεγάλο κόμπλεξ οι Άγγλοι απέναντι στους Αργεντινούς.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Πώς να το ξεπεράσουν αυτό.
1: Και ναι, αν θυμάμαι καλά, έχουν να τους κερδίσουν από το 98 στη Μασσαλία με τον goal του Owen.
0: Ναι, και δεν είναι και η Αργεντινή και τα καλύτερα παιδιά, έτσι.
1: Όχι.
0: Με την έννοια ότι είναι λίγο. Παίζουν, ναι, ναι. Παίζουν και λίγο σκληρά. Παίζουν και οι Άγγλοι παίζουν, δεν το συζητάμε.
1: Μια από τις εικόνες που μου έχει μείνει έτσι σαν παιδί ερική, μουντιαλική, είναι σε ένα εστιατόριο εκεί στο χωριό μου,
0: ναι.
1: Το 1986. Ένας άκρος που κατέβαζε μια μπύρα, Καμιά φορά πίνεις κάτι και το πίνεις με πίκρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι αλήθεια. Είχε βάλει τον κόλλο Μαραντόνα με το χέρι. Ήμουνα εγώ 10 χρονών, 11 παραπάνω ήμουνα.
0: Ναι.
1: Κατέβαζε την πίρα του μέσα στην πίκρα και την ώρα που κατέβαζε την πίρα μέσα στην πίκρα του βάζει και το άλλο τον κόλπο του πρασουλού. Και εξεροκατάπινε με αναλογία.
0: Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους έτσι πικραμένους και μου είχε μείνει από παιδί αυτή η εικόνα. Mm. Ήταν και πολύ πρώιμος ο πόλεμος εκεί στα Φοκλάντς, γιατί έγινε το 82-83. Βέβαια, εγώ δεν τα ξέρα τότε σαν παιδί αυτά.
0: Ναι, το 82, ναι.
1: Γιατί και δεν μπορούσα να καταλάβω έτσι την αντιπαλότητα. Για ποιο λόγο ήταν. Εγώ έβλεπα μόνο ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μεγαλώνοντας και συμπληρώνοντας τα κομμάτια του παζλ με γνώσεις προηγούμενων ετών από το 86.
0: Ναι.
1: Μου έχει μείνει αυτό το παιχνίδι με το Αργεντινή-Αγγλία στο Μεξικό πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι το... Δηλαδή αν σκεφτόμαστε Μεξικό, σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, το 86.
1: Και ο τελικός ήταν...
0: Ναι, εντάξει, αλλά το 86 τώρα αυτό το μάτς ήταν...
1: Στο Μουντιάλ ήταν αυτό. Ήταν και ένα... Το 86 ήταν αυτό και ήταν ένα Βέλγιο-Σοβιετική Ένωση, νομίζω 4-4.
0: Το 4-4, ε.
1: Και στα πέναλτι το Βέλγιο, κάτι τέτοιο, στους 16. 3-3, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν, αυτό το παιχνίδι ήταν 11 η ώρα τη νύχτα, ξεκινάει και τελείωνε τη μία και αποκοιμήθηκα.
0: Να σου πω κάτι, πάντως η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία ο Μαραντόνα δεν υπάρχει πουθενά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε όλο τον κόσμο λατρεύεται, εκτός από την Αγγλία.
1: Μετά ονομάστηκε και το χέρι του Θεού και εκεί ήταν το τελειωτικό.
0: Το τελειωτικό. Λοιπόν, ωραία. 7 η ώρα αύριο το απόγευμα, λοιπόν, η πρώτη, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, είναι μια τεράστια προσπάθεια η φετινή, Δημήτρη, να κεφαλαιώσουμε να πάμε λίγο πίσω στην ομάδα. Είχα ένα ξέσπασμα πριν. Οφείλεται σε αυτά που είπα. Πιστεύω κάποια από αυτά που είπα. Οφείλεται όμως και στην πίεση που υπάρχει για να ανταπεξέλθουμε στο εγχείρημα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και πιστέψαμε, ίσως το ευκολότερο κομμάτι του είναι το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό που είναι το πιο εύκολο και δεν εξαρτάται από εμάς, βλέπουμε μια κολυσιεργία την οποία προσπαθούσαμε να δείξουμε κατανόηση στην αρχή και να μπούμε και στο κομμάτι του να σκεφτούμε πώς και ποιες είναι οι απαιτήσεις και πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας οργανισμός όπως είναι ο Δήμος για να ανταπεξέλθει, γιατί άλλο είναι το ιδιωτικό και άλλο το δημόσιο. Είναι πιο δύσκολο. Και να δείξουμε κατανόηση. Η κατανόηση όμως, παιδιά, τελείωσε.
0: Κατανόηση, πόσο κατανόηση.
1: Και δεν τελείωσε από κακία, τελείωσε λόγω πίεσης.
0: Υπάρχει
1: λόγω πίεση. Λόγω ότι πλέον έχουμε φτάσει να μην μετράμε αν θα παίξουμε εδώ. Είναι βέβαιο ότι δεν θα αρχίσουμε εδώ. Το θέμα είναι το πόσο καιρό θα πάρει για να επιστρέψουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να με διαψεύσει ο Δήμος και να είναι έτοιμος. Η δική μου η εμπειρία όμως και η γνώση μου λέει ότι το θέμα δεν είναι αν, το θέμα είναι πότε.
0: Το πότε είναι τώρα πλέον. Πότε ελπίζουμε θα γίνει αυτό.
1: Ελπίζουμε αυτό το πότε να μην είναι μακρινό. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναμπω στη διαδικασία ούτε να φωνάξω, ούτε καν να ασχοληθώ, σου μιλάω ειλικρινά. Εγώ δεν έχω εκλεγεί. Δεν είναι δική μου δουλειά να εποπτεύω και να διασφαλίζω ότι οι δημοτικοί αθλητικοί χώροι πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας και πρέπει να τηρούν τα βασικά πράγματα ώστε να μπορείς να αθλητείς ή να υποστηρίξεις να παίξεις παιχνίδια εθνικής κατηγορίας, έστω ακόμα και επαγγελματικού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά. Η δική μου δουλειά είναι παρέα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι μαζί στην ομάδα. Να φτιάξουμε ΠΑΕ, να φτιάξουμε ρόστερ, να φτιάξουμε ομάδα, να κάνει προετοιμασία, να κάνουμε συμβόλαια, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να εξασφαλίσουμε μια καλή λειτουργία στην ομάδα και να προσπαθήσουμε η ομάδα να σώσει την κατηγορία. Ναι. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Mm-hmm. Και αυτή τη δουλειά εμείς θα την πετύχουμε.
0: Ναι.
1: Αν είχαμε ένα γήπεδο 2.000 θέσεων, θα την πετυχαίναμε και χωρίς να ματώσουμε οικονομικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα.
1: Δυστυχώς δεν το έχουμε.
0: Εδώ δεν έχουμε καθόλου γήπεδο τώρα.
1: Και δυστυχώς, επειδή το έχει και ο χαρακτήρας μου να γίνομαι και μάντης κακών, δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να αντέξουμε οικονομικά να υποστηρίξουμε το ίδιο πράγμα και δεύτερη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες. Σωστά. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, Σάκη. Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε. Ωραία. Πιο ήρεμος τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι τεράστια, μεγάλη. Και πώς να μην είναι η πίεση τεράστια, μεγάλη, όταν εδώ έτσι διακυβεύονται πολλά πράγματα, έχουν χαλαστεί χρήματα, έχουν έρθει ποδοσφαιριστές, δεν συμβαδίζουν όλα μαζί. Δηλαδή, δεν συμβαδίζει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, το αγωνιστικό κομμάτι, παρέα με το γήπεδο. Είναι πράγματα τα οποία είναι ανώμια και αυτό δημιουργεί, θα έλεγα, ένα βάρος επιπλέον και μια πίεση επιπλέον στους ηθήνοντες, δηλαδή στους ανθρώπους της διοίκησης που βάζουν τα χρήματά τους αυτή τη στιγμή και γνωρίζουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά όλα μπορεί να είναι στον αέρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Πρέπει να το αντιληφθούμε, έτσι. Η Ζάκηθος, η διοίκηση έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει. Η εφημερίδα σήμερα το λέει, το μεγάλο στοίχημα των 500.000 ευρώ πριν από τη σέντρα για την ομάδα της Ζάκηθος. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν οι άνθρωποι, αλλά έχουμε αυτό το φρενάρισμα που λέγεται δημοτικό στάδιο. Από τη μία υπάρχουν υποσχέσεις, όλα θα είναι στην ώρα τους. Πώς θα είναι όλα στην ώρα τους, όταν και η ίδια διοργανώτρια αρχή, δηλαδή η Super League 2, λέει, αισθάνεται απεσιόδοξη, έχει το αίσθημα της απεσιόδοξίας μέσα της όσον αφορά την ομάδα Ζακέτου για το που θα παίξει. Σας το λέω αυτό διότι έχω διασταυρώσει τις πληροφορίες μου και ξέρω πως οι άνθρωποι της Λίγκας βλέπουν έτσι ότι την προτεραιότητα που έχουν δώσει στη Ζάκηθο να μην αποφέρει τους απαιτούμενους καρπούς, όχι από την ομάδα Ζάκηθο αλλά από την εξουσία, από την τοπική εξουσία. Λοιπόν, η Ζάκηθος λοιπόν άφησε πίσω της την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και πλέον δίνει τη σημαντικότερη μάχη στα γραφεία. Με το αρχικό κεφάλαιο, ηγετική επιστολή και φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα κρίνουν την οριστική συμμετοχή στην Super League 2. Νομίζω ότι εδώ θα τα καταφέρει η διοίκηση. Η επιστροφή του συλλόγου σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα με την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, την απόκτηση αφημί και τη συγκρότηση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. Ο Ζάκηθος πέρασε και επίσημα στη νέα επαγγελματική του εποχή. Ωστόσο, η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Το επόμενο στάδιο φυσικά είναι και το πιο κρίσιμο. Η διοίκηση καλείται να ολοκληρώσει το μετοχικό κεφάλαιο, να διαμορφώσει το μετοχολόγιο, να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να καταθέσει ένα πλήρη και άρτιο φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα αποφασίσει για την χορήγηση του πιστοποιητικού της συμμετοχής στην εν λόγω κατηγορία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΠΑΕ διαμορφώνεται σε 350 χιλιάρικα, ποσό που καλούνται να καλύψουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Παράλληλα, απαιτείται η εξασφάλιση εγκυτικής επιστολής ύψους 150.000 ευρώ, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Με απλά λόγια, πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι, οι άνθρωποι της Ζακέτου καλούνται να εξασφαλίσουν οικονομικές εγγυήσεις που φτάνουν συνολικά τα 500 χιλιάρικα. Χωρίς ένα ποσό σημαντικό, χωρίς αυτό το ποσό, σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται οι δαπάνες για το χτίσιμο της ομάδας, τα συμβόλαια, οι προετοιμασίες, η λειτουργία των γραφείων και όλες οι υπόλοιπες ανάγκες μιας επαγγελματικής ανώνυμης εταιρείας. Η ολοκλήρωση λοιπόν του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί μόνο ένα μέρος της όλης διαδικασίας. Παράλληλα, συντάσσεται το επίσημο μετοχολόγιο, στο οποίο αποτυπώνεται η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ενώ συγκεντρώνονται όλα τα εταιρικά, λογιστικά και νομικά έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση του φακέλου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή την νομιμότητα της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, τη σύνθεση των μετόχων, τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και συνολικά την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν νομικά ή οικονομικά κολλήματα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί το πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο αποτελεί το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την οριστική ένταξη της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή τρέχει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Οι ανανεώσεις παιχτών συνεχίζονται, οι μεταγραφικές κινήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ο Γιάννης Αποστολίδης με τους συνεργάτες του προετοιμάζουν την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές. Η διοίκηση της ΠΑΕ εργάζεται ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ο φάκελος να είναι κατατεθεί πλήρης στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Αψάκηθος θα αφήσει πίσω του το διοικητικό και οικονομικό σκέλος της μετάβασης και θα στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τι θα γίνει με τις μετοχές, με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το πιστοποιητικό συμμετοχής. Να μην πάθουμε ότι πάθαμε το 2020-2021 τότε που ανεβήκαμε στη Β' Εθνική Κατηγορία και κοπήκαμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παίξαμε με άδεια δικαστηρίου, αλλά ποτέ δεν πήραμε τα χρήματα αυτά που μας αναλογούσαν από το κύριο Αυγενάκη τότε, το θυμάστε έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά τις μεταγραφές τώρα, η Ζάκυνθος δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημα κάποια άλλη μεταγραφή. Σίγουρα λείπουν κομμάτια του παζλ. Στο ρυθμό μου θέλω να φεύγεις, πιο κοντά μου λίγο να βρεθείς, μαλλιά κλειστά. Ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή έχουμε τους τερματοφύλακες Αντεμπάγιο Αντελέγε, Κωνσταντίνο Τσόγκα, Ηλία Γκογκάκη, τους κεντρικούς αμυντικούς Γκούρτζις Τενσίνκ, Μιγγέλ Ροντρίγκες, Αποστόλη Στίκα. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας Πασχάλη Κάσο, Κωνσταντίνο Γύφτο Μήτρο. Αριστερά έχουμε τον Σταύρο τον Πεταβράκη, συγγνώμη όλο τον μπερδεύω αυτό το όνομα. Έχουμε και τον Οδυσσέα Λιμπεράκη. Στα αμυντικά χάφη έχουμε τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον Ιβάν Σίλβα, τον Σπύρο τον Νάτσο. Κεντρικούς μέσους έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη. Επιδελικό μέσο έχουμε τον Χουάν Νέιρα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε παίκτες στη δεξιά πλευρά της επίθεσης και στην αριστερή. Να πούμε ότι Δημήτρης Μαυριάς πιθανότατα θα πάει στον Πύργο, ο συγκεκριμένος παίκτης ο οποίος ήταν στο στόχαστρο της Ζακύνθου. Ο Βαγγέλης Νικοκεράκης που ήταν στο στόχαστρο θα πάει πιθανότατα στη Λάρισα. Για την θέση των σέντερ φορ έχουμε τον Ζάο Μάριο, τον Μιχάλη τον Μπαστακό και τον Παύλο τον Χατζη Δημητρίου. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε στην επίθεση στο 10 και έναν ποδοσφαιριστή που τον γνωρίζουμε. Ενώνουν χέρια και γράφουν σ' αγαπώ πάνω στον ουρανό. Ήταν στην ομάδα πέρυσι, πρόπερσι. Ανανιάδης, παιδιά. Δημητσάρας ο Ανανιάδης επιστρέφει στην ομάδα Ζακέτου, τον είδα σήμερα. Πέρασε από εξετάσεις και πιθανότατα σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί από την διοίκηση της ομάδας.

Λοιπόν, αγωνιζόταν στον Καμπανιακό, ήταν στη Ζάκηθο. Τον γνωρίζει, έχει αγωνιστεί και με τον Γιάννη τον Αποστολίδη στον Καμπανιακό. Οπότε λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής επιστρέφει πάλι στο νησί για να βοηθήσει αυτή τη φορά την ομάδα της Ζακίδου στην προσπάθεια που κάνει στη Β' Αθηνική κατηγορία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις όσο ήταν εδώ στο νησί. Επιθετικός είναι, επιτελικός μέσος, κάπου εκεί μπορεί να τον δεκάρει ουσιαστικά. Θα βοηθήσει σίγουρα. Λοιπόν, και Ανανιάδη έχουμε πάρει. Οπότε συμπληρώνει το ρόστερ. Βέβαια υπάρχουν ελλείψεις, έτσι. Υπάρχουν ελλείψεις στα φτερά της επίθεσης, αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μια έλλειψη εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στο κεντρικό χαφ. Έχουμε μόνο ένα οχτάρι. Πιστεύω εκεί θα αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, εργομετρικά και αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, δημοτικό στάδιο, παιδιά. Να δούμε από κοντά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι και μια μικρή περατζάδα, να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες. Σε όλες οι ομάδες τώρα κάνουν τον προγραμματισμό τους, αρχίζουν σιγά σιγά την προετοιμασία τους. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην συνεδρίαση της Super League 2. Σήμερα έχουμε και προκήρυξη. Είναι σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει κάποια επίσημη είδηση.

Πάμε να δούμε γιατί γίνεται και εδώ στο, στη γειτονιά μας, στους λατρεμένους μας γείτονες, στην ομάδα του πύργου.

Λοιπόν, ο πύργος αποκτήσει τον Δημήτρη Μαυριά, όπως σας είπα προηγουμένως. Τον είχε σωστό καθορίσει Ζάκυνθος. Να είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ανακοινώθηκε και επίσημα και ο Γιάννη Κόγλου. Κάνει έτσι στοχευμένες κινήσεις η ομάδα του πύργου. Την προσπάθεια που θα κάνει φέτος στην πρώτη, στην β' εθνική κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου.

Ο Πύργος, ο οποίος είπε ότι είναι έτοιμος και στο θέμα του μετοχολογίου του, με συμβολογραφική πράξη ανακοίνωσε το μετοχολόγιο του.

Όλες οι ομάδες θα είναι ενισχυμένες και ο Πύργος φυσικά δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Θα κάνει σπουδαίες κινήσεις. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το γήπεδο. Με το δημοτικό στάδιο του Πύργου. Βέβαια το συγκεκριμένο γήπεδο είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας γήπεδο. Δεν έχει θέματα με την δόμηση των κερκίδων, με στατική επάρκεια. Είναι πιο, θα γίνουν πιο γρήγορα εκεί οι διαδικασίες. Αλλά και εκεί έτσι υπάρχει αγωνία για το αν η ομάδα θα προλάβει τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Λοιπόν, Μάκης Γιαννίκογλου είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος θα υπερασπιστεί τα goal post της ομάδας του Πύργου. 33 ετών, δερματοφύλακας, αγωνιζόταν στην ομάδα της Καβάλας το τελευταίο χρόνο, δηλαδή στον τόπο καταγωγής του. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΚΑΠΑ 19 της Ξάνθης. Έχει αγωνιστεί σε Καβάλα, Φωκικό, Ηρακλή, Γιάννενα, ΑΕΚ, πάλι Γιάννενα. Στη Λιθουανία έχει παίξει, στον Παστερικό και στην Καλαμάτα. Έμεινε εκτός για ένα χρόνο και επανήλθε στην Ηρακλή, πήρε την Καβάλα. Μάκης Σεραφείμ Γιαννίκογλου είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Υπέγραψε συμβόλαιο με τη διοίκηση του Πύργου.

Το μεγάλο θέμα είναι να δούμε τι γίνεται στην Super League αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, να δούμε αν θα υπάρχει κάτι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής όμως όχι.

Για την τρίτη εθνική τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε τι θα γίνει με τους ομίλους. Να δούμε και την κατάρτιση των συγκεκριμένων ομίλων, πού θα παίξει ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε που τα πράγματα πλέον δεν κινούνται, τουλάχιστον στο προσκήνιο, δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Έχει κάνει ένα κάλεσμα ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε σε αρκετούς ποδοσφαιριστές εδώ από το νησί. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι σκέφτονται σοβαρά την περίπτωση της ομάδας του Γαλάρου και των Αγίων Πάντων να αγωνιστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεσμεύονται, πολύ δύσκολο το βλέπω να φεύγουν. Σε επόμενες μέρες σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις να δούμε και ποιος θα είναι προπονητής στην ομάδα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε, πώς θα σχηματιστούν έτσι τα κομμάτια του puzzle στον συγκεκριμένο οργανισμό, γιατί οι μέρες περνούν, 15 του μηνός έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και θα πρέπει σιγά σιγά και οι Λεβαντίνοι να βάλουν βενζίνη στην μηχανή τους και να αρχίζουν να δουλεύουν, θα έλεγα. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι πως θα κινηθεί η ομάδα των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου. Ποιος θα είναι προπονητής? Αν και κάτι μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν θα το πω ακόμη. Θα περιμένω κάνα δύο μέρες μέχρι να το ξεφουρνίσω λίγο.

Λοιπόν, ίσως να μιλήσουμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Να κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το αντικείμενο του Δημοτικού Σταδίου. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες με τον Νίκο τον Γκλαβά, ο οποίος τώρα εδώ μου λέει ότι ρεπορτάζ, κάλεσέ με, σε περιμένω για το επόμενο 15 λεπτό, λέει. Δεν ξέρω αν θέλει να βγει ζωντανά εδώ στον αέρα. Πιθανότητα ναι, θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο. Ωραία, θα τον πάρω στο κινητό. Οπότε λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε τουλάχιστον μια επίσημη τοποθέτηση από τον Νίκο Γκλαβά, ο οποίος έχει, είναι θεσμός, είναι στο Δήμο Ζακύθου, είναι στην Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου. Οπότε λοιπόν μπορεί να μας πει περισσότερα πράγματα. Συντονιστείτε λοιπόν σε ένα λεπτάκι, επιστρέφω με Νίκο Γκλαβά για νεότερα που αφορούν το Δημοτικό Σταδίο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε Νίκο Γκλαβά. Ο ίδιος ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση στο 90 συν στις καθυστερήσεις, αλλά τα καλύτερα γκολ τότε μπαίνουν. Οπότε λοιπόν πάμε να τον καλωσορίσουμε. Οδηγεί αυτή τη στιγμή, τον παίρνουμε έτσι από στο κινητό του τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με συγχωρείς για το 90 συν, όπως είπες, γιατί και εγώ ήθελα να κάνω μια επικοινωνία μαζί σας και με σένα προσωπικά, αλλά και με τους ακροατές από τη Δευτέρα. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας και πρέπει να τύχει το timing να μπορούμε και να μιλήσουμε και να συνεννοηθούμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτά που λέμε.
0: Περισσότερο ο κόσμος, ο οποίος αγωνιά πάρα πολύ, και φυσικά και η διοίκηση της ομάδας για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου, το μείζον έτσι θέμα, το οποίο ουσιαστικά προβληματίζει άπαντες, θα έλεγα.
1: Όλο τον κόσμο, για να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπεις, και με το σεβασμό που σου έχω, τη Δευτέρα που έκανε την πρώτη της εβδομάδας ενημέρωση για αυτό το θέμα και ασχολήθηκες πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι και εσύ θα ζακινθινώσεις και σαν οπαδός του Αμπζάκηδος έχεις και εσύ μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι γίνεται, εγώ το συγγνώστης. Χρησιμοποίησες όμως μια λέξη που σου μιλάω ειλικρινά, με στενοχώρησε εκείνη τη στιγμή και το λέω τώρα, ότι κανείς δεν έχει την ευθυξία να μας ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Ευθυξία υπάρχει, τουλάχιστον από μένα. Χρόνος διαθέσιμος δεν υπάρχει. Να το πω αυτό και αυτό το αναγνωρίζω. Και να πω και δεύτερο ότι αυτοί που εμπλέκονται ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του ΑΠΣ και οι υπηρεσίες και όλοι και όλοι και τα λοιπά.
0: Τα στελέχη...
1: Το γιατί η κοινωνία δεν βλέπει αποτέλεσμα για να καθυστερηθεί και αυτή, το ακούω, το σέβομαι. Θα πω όμως το εξής. Υπήρχαν δύο δρόμοι, αγαπητέ φίλε Δημήτρη και ακροατές. Το εξής. Ή να πάω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος αιρετός ή έχουν το δικαίωμα υπογραφής και να πει αφήστε το πάνω μου, τα κανονίζω όλα και να είμαστε για πάντα υπερέκθετοι σε κάποιον κακοπροαίρετο κατά τη διάρκεια της εξαγωγής του πρωταθλήματος για ενστάσεις και να χάσουμε βαθμούς που πιθανόν θα είχαμε κερδίσει αγωνιστικά να τους χάσουμε στα χαρτιά. Και υπήρχε και ο δεύτερος δρόμος, και αυτόν εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή έχουμε ακολουθήσει, να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας κατοχυρώσει και για τη χρονιά που έρχεται, αλλά και για τις επόμενες, με δεδομένη τη διάθεση της διοίκησης του ΑΠΣ να παραμείνει στη Β' Εθνική για τα χρόνια που θα έρθουν.
0: Ωραία.
1: Σε αυτό λοιπόν την πραγματικότητα, να πω το εξής και για να ακούει ο κόσμος. Με πολύ πολύ μεγάλο κόπο και με τα στρεβλά της δημόσιας διοίκησης που οι ακροατές μας ή γνωρίζουν ή υποψιάζονται, γιατί όσοι ασχολούνται γνωρίζουν, όσοι δεν ασχολούνται υποψιάζονται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της κοινωνίας μας και της Ελλάδας, έχουμε καταφέρει και εν τέλει έχει αποτυπωθεί ποια θα πρέπει να είναι η εικόνα του γηπέδου συνολικά σαν αθλητικό κέντρο, έτσι ώστε να εγκριθεί η αδειοδότησή του για διεξαγωγή αγώνων σε κατηγορία Β' Εθνικής. Σήμερα ή αύριο θα ολοκληρωθεί και η κοστολόγηση ακριβής των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ανατεθούν τα πράγματα εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται. Να πω πολύ πολύ απλά, γιατί κλείνει και εκπομπή, σου το εξής. Με δεδομένο ότι τη μισή κερκίδα της Αγίνθου είναι άχρηστη, το λέω ξεκάθαρα, περίπου στα 350 με 400 τετραγωνικά κάτω από αυτή την άχρηστη κερκίδα είναι χαμένος χώρος για τις δραστηριότητες του γηπέδου, χαμένος χώρος ο οποίος σε μια κανονική πραγματικότητα θα μπορούσε να μας καλύψει τα πάντα και να είμαστε πολύ πολύ εύκολοι στην αδειοδότηση του γηπέδου.

0: Επειδή είσαι φίλος μου και θέλω να τα λέω στα ίσα, είχες πει λοιπόν ότι θα αποτυπώσουμε έτσι την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορούμε να αφήνουμε γκρίζα σημεία στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πέρασαν όμως από τότε, πέρασε ένας μήνας. Και ξαναλες πάλι, φίλε μου Νίκο, ότι αποτυπώσαμε πλέον την πραγματικότητα. Και λέω
1: όχι,
0: το εξής.
1: Να διακόψω εδώ, Δημήτρη, για να μην γίνονται παρεμηνίες.
0: Ναι.
1: Αποτυπώσαμε τον Ιούνιο την πραγματικότητα βάσει της νομοθεσίας της ΕΠΟ.
0: Ωραία.
1: Εγώ προσωπικά με την εμπειρία που έχω στα γήπεδα, επέμενα με όλους τους τρόπους και στους μηχανικούς της υπηρεσίας του Δήμου ότι αυτά που ζητάνε δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα. Εμείς όμως έπρεπε να ακολουθήσουμε την πεπατημένη της νομιμότητας. Αποτυπώσαμε αυτά λοιπόν που ζητάει ο νομοθέτης και η ΕΠΟ, για να καταλήξουμε εν τέλει ότι η διοργανώτρια, που ξέρεις πολύ καλά είναι μια σύμπραξη ανωνύμων εταιριών, δηλαδή η Super League 2, αποδέχεται ότι αυτά που ζητάει ο νομοθέτης και η ΕΠΟ είναι μη εφικτά και ουτοπικά, άρα μας υποδεικνύει, αφού τους κάναμε την πρώτη αποτύπωση, τι από αυτά είναι περιτά και τι από αυτά δεν επιβάλλονται, με δεδομένο ότι το γήπεδο είναι ασφαλές για διεξαγωγή αγώνων. Άρα ένα απλό, έτσι να το πω λαϊκά, τα 100 τετραγωνικά που θέλανε για αίθουσα ΜΜΕ, αποδέχτη, ναι μεν η ΕΠΟ τα ζητάει, η Super League 2 όμως σαν διοργανώτρια, αποδέχεται ότι είναι ουτοπικό και δεν υπάρχει πουθενά, οπότε διεκπεραιώνει τις ανάγκες των ΜΜΕ με άλλο τρόπο και μας απαλλάσσει από την ανάγκη να βρούμε αυτά τα τετραγωνικά.
0: Εγώ δεν θα πάω... Συγγνώμη Νίκο.
1: Άκου να σου πω, Δημήτρη, να τελειώσουμε.
0: Εγώ...
1: Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, εκεί που είχαμε απέτηση για άνω των 200 τετραγωνικών έξτρα χώρους εκτός της υφιστάμενης υποδομής του γηπέδου, οι χώροι αυτοί έχουν πέσει σε κάτω από τα 100 τετραγωνικά. Με την υπόδειξη της διοργανώτριας. Με πολύ πολύ δουλειά από τα άτομα του ΑΠΣ, τα άτομα του Δήμου κτλ.
0: Ωραία, okay. Τώρα, λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό που λες, όμως Νίκο, φίλε, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Το θέμα της στατικής επάρκειας της Χερκίδας. Να αρχίσουμε από εκεί.
1: Αυτή διεκπεραιώνεται.
0: Περίμενε, ναι, μισό λεπτάκι. Υπάρχει ο νέος ΚΑΠ, δεν ξέρω αν τον έχεις διαβάσει. Ο νέος ΚΑΠ λοιπόν του ποδοσφαίρου, ο οποίος βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, δηλαδή πριν από 15 ημέρες, λέει συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Διάβασε το στο άρθρο 8 λοιπόν, και λέει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ότι το πρώτο πράγμα που απαιτείται είναι η άδεια στατικής λειτουργίας των κερκίδων. Πάμε λοιπόν στο δικό μας κομμάτι. Εδώ έχουμε μια κερκίδα η οποία ήταν εντελώς παράνομη, από ό,τι έτσι γνωρίζω, όχι με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, με ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών που πέρασαν από τον τόπο. Και πρέπει λοιπόν αυτή η κερκίδα σε πρώτη φάση να αδειοδοτηθεί, να πάρει άδεια στατικής λειτουργίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν έπρεπε λοιπόν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μπουν μέσα και να πάρουν δείγματα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και εμείς τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και στο εξής? Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, όχι, αλλά βέβαια,
0: ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα, από πού προκύπτει?
0: Έχετε πάρει δείγματα από την κερκίδα?
1: Πάμε τώρα. Λοιπόν. Ναι. Η κερκίδα η μισή που είναι τιμόρροπη, να το πω έτσι, και πρέπει.
0: Άστε αυτή την κερκίδα. Αυτή την αφήνουμε στην άκρη.
1: Είναι άλλη. Άλλη οικοδομική κατασκευή από την κερκίδα,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιούμε
0: μέχρι
1: τώρα.
0: Εμείς μιλάμε για την κερκίδα τη λειτουργική.
1: Εδώ λοιπόν, για να πάρει άδεια το γήπεδο συνολικά σαν αθλητική εγκατάσταση, πρέπει να αδειοδοτηθεί όχι μόνο η κερκίδα αυτή που χρησιμοποιούμε, αλλά και οποιοδήποτε άλλη εγκατάσταση έχει οικοδομηθεί μέσα στο οικόπεδο του γήπεδου.
0: Σωστά.
1: Το 2009 λοιπόν, γιατί τον βρήκα το φάκελο, εξεκίνησε μια προσπάθεια από την τότε Δημοτική Αρχή με δήμαρχο αντικαταστάτη το σημερινό βουλευτή, τον κύριο Αχτύπη, για να φτιαχτεί ο φάκελος αυτός. Από το 9 μέχρι το 26 ο φάκελος αυτός ακόμα τρέχει ανοιχτός στις υπηρεσίες και συνεχώς συμπληρώνεται.
0: Γιατί συμπληρώνεται?
1: Λοιπόν, που έλειπε...
0: Συγγνώμη. Γιατί συμπληρώνεται λοιπόν τόσα χρόνια αυτός ο φάκελος?
1: Γιατί αυτό ήταν η νόρμα της πραγματικότητας των ερετών τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία. Πάμε
1: τώρα λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Φτάσαμε στο διατάφτα και χωρίς οικοδομική, χωρίς τακτοποίηση και αδειοδότηση των κατασκευών δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ωραία. Ήρθε η ώρα να περαιωθεί ο φάκελος. Για να γίνει η περαίωση του φακέλου δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς στατική επάρκεια όχι μόνο της κερκίδας που χρησιμοποιούμε, αλλά οποιασδήποτε εγκατάστασης υπάρχει στο οικόπεδο αυτό της αθλητικής εγκατάστασης.
0: Ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα.
1: Αυτή, λοιπόν,

0: αυτή λοιπόν τη στατική επάρκεια του όλου χώρου ήταν η πρώτη κίνηση που κάναμε στο προηγούμενο, Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού εντάξαμε και το κονδύλι της μελέτης στατικής επάρκειας, το εντάξαμε και την επόμενη μέρα το αναθέσαμε. Η εταιρεία λοιπόν που έχει, έχει αναλάβει την ανάθεση της διεκπεραίωσης της στατικής επάρκειας του όλου αθλητικού κέντρου και όχι μόνο της Κερκίδας, έχει κάνει τις εργασίες που πρέπει για να επισπεύσουμε την κατάσταση. Πήρε ήδη τη μελέτη που υπήρχε για την ετοιμόρροπη Κερκίδα, για να έχει ένα μπούσουλα να ξεκινήσει από κάπου. Το διεκπεραιώνει, θα πάρει δείγματα την επόμενη εβδομάδα και εσύ ο ίδιος το έχεις αναφέρει στο ρεπορτάζ της 24 του Ιούλη, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Με τα δείγματα αυτά θα επιβεβαιωθεί και θα ολοκληρωθεί η ήδη πρώιμη εργασία που έχει κάνει για τη στατικότητα του όλου, και μας έχουν πει ότι μέχρι τα μέσα του Αυγούστου θα μας δώσουν επίσημα πλέον την μελέτη στατικής επάρκειας, να την κουμπώσουμε στον ανοιχτό φάκελο της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων του γηπέδου, να γίνει η υπεραίωσή του και να αδειοδοτηθούν τα πάντα.
1: Δηλαδή εσείς λέτε τώρα σαν Δημοτική Αρχή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάρει το μπούσουλα από την στατική επάρκεια, από τα δείγματα της στατικής επάρκειας της άλλης Κερκίδας. Εγώ λέω το εξής.
0: Για να μην ξεκινήσει από το μηδέν.
1: Εγώ λέω το εξής όμως. Ναι,
0: αλλά θα πάρει και δείγματα.
1: Άρα λοιπόν, δεν έχει πάρει δείγματα ακόμη. Θα τα πάρει 24 του μηνός.
0: Έχει αναφέρει, Δημήτρη
1: ναι,
0: μου, το έχει αναφέρει στο
1: μισό.
0: Και το επιβεβαιώνω ότι είναι έγκυρο.
1: Ωραία, ναι. 24 του Ιουλίου. Και εγώ λέω το εξής. Με το μπούσουλα που είχαμε από την προηγούμενη Κερκίδα, με τα δείγματα που πήραν τότε, τα δείγματα για να επιστρέψουν πάλι από τα εργαστήρια, έκαναν 4 με 5 εβδομάδες τα δείγματα της παλιάς Κερκίδας, της μη λειτουργικής τώρα, έτσι. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε δείγματα στις 24 του μηνός. Αν λοιπόν πάμε με τη διαδικασία ότι και τον Αύγουστο οι υπηρεσίες υπολειτουργούν και δεν θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν όλα τα πράγματα, θα χάσουμε 4-5 εβδομάδες, πάμε το Σεπτέμβριο μέχρι να έχουμε ουσιαστικά ένα πρώτο φως, μια αχτίδα λοιπόν, φωτός όσον αφορά την λειτουργική Κερκίδα.
0: Σε αυτό που πας να βάλεις για το χρονικό ορίζοντα το ακούω, αλλά εμένα το άγχος μου ήταν διαφορετικό.
1: Δηλαδή,
0: και το κατέθεσα εδώ και ένα μήνα. Έστω ότι έρθουν και πάρουν δείγματα.
1: Ναι.
0: Και τα δείγματα αυτά είναι χειρότερα από την διπλανή Κερκίδα. Υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε για κάτι?
1: Πώς το δεν σε κατάλαβα τώρα, πώς το είπες?
0: Με κατάλαβες. Έστω ότι έρθουν να πάρουν δείγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα δείγματα που θα πάρουν από την χρησιμοποιούμενη Κερκίδα είναι χειρότερα από τη διπλανή Κερκίδα που βγήκε άχρηστη.
1: Ναι. Τότε
0: δεν υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε για κάτι?
1: Όχι, δεν θα μπορούμε να παίξουμε μπάλα. Τελείωσε το θέμα.
0: Όχι, δεν θα υφίσταται γήπεδο.
1: Δεν θα υφίσταται γήπεδο.
0: Και όχι, λέω δεν θέλουμε το εξής. Να παίξουμε μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Δεν θα υφίσταται γήπεδο.
1: Ωραία, Νίκο, επειδή ξέρω ότι
0: απαντά
1: σε όλα. Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό.
0: Επειδή ήταν ο προβληματισμός ο δικός μου εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Με το βαθμό που μπορούν να μου το εγγυηθούν χωρίς να βάλουν το χέρι στη φωτιά, οι μηχανικοί που είχαν αναλάβει την μελέτη της διπλανής μου είπαν ότι τότε κάνανε, να το πω έτσι άτυπα, κλεφτές ματιές και στη δίπλα, και επειδή δεν ήταν κατασκευασμένες την ίδια εποχή, αλλά φτιάχτηκε πρώτα η μία και μετά η δεύτερη, πιθανολογούν με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, αλλά όχι με 100%, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ωραία, εγώ θα πω το εξής όμως. Όταν πήρανε δείγματα.
0: Αυτό όμως δεν υπάρχει εγγύηση,
1: αν
0: δεν βεβαιωθεί από την εταιρεία.
1: Εγώ θα πω το εξής. Γιατί όταν πήρανε δείγματα από την Κερκίδα, δεν πήρανε και από την άλλη Κερκίδα, έτσι ώστε να είμαστε τώρα νόμιμοι και να είμαστε πιο
0: σωστοί? Εάν οι συμπολίτες μας που μου ακούνε μου είχαν δώσει 50 ψήφους παραπάνω, θα ήμουν από την πρώτη μέρα στη Δημοτική Αρχή και θα μπορούσα να απαντήσω.
1: Α, ωραία, τώρα δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Okay. Μα τι να σα πω τώρα.
1: Ωραία.
0: Η παθογένεια του παρελθόντος, το μοναδικό που δεν έχω εφεύρει ακόμα είναι μηχανή του χρόνου.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και δεν πάμε στη μηχανή του χρόνου, πάμε στο σήμερα.
0: Αυτό που λες πάντως είναι και εμένα η απορία ενός λογικού ανθρώπου, γιατί δεν υπήρχε ποτέ όραμα να δούμε κάτι συνολικά.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν.
0: Με αυτό που μας προκύπτει.
1: Ωραία, πάμε στο σήμερα. Το σήμερα λοιπόν λέει αυτό το πράγμα. Και λέω το εξής. Okay, θα πάρουμε δείγματα στις 24 του μηνός για την Κερκίδα. Γιατί λοιπόν δεν αρχίζουν οι παράλληλα και οι άλλες παρεμβάσεις που έχει υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή για το γήπεδο?
0: Το ανέφερα στον πρόλογό μου ότι έπρεπε να κλειδώσουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Και να το εξηγήσω γιατί. Εάν πηγαίναμε με τον μπούσουλα της νομοθεσίας της ΕΠΟ για τα γήπεδα που θέλει, με μια ουτοπικότητα του νομοθέτη ότι πρέπει να είναι όλα όπως πρέπει, η επένδυση και η δαπάνη για να γίνουν αυτά ξεπερνούσε τις 400.000.
1: Ναι.
0: Διότι κάνε εικόνα και οι ακροατές σου, 250 τετραγωνικά χώροι καινούργοι, να το πούμε με έτσι λαϊκά, με 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτή είναι η οικοδομική, το κοστολόγιο σε οικοδομές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα αν χρειαζόμαστε 250 τετραγωνικά έξτρα χώρων, με ένα μέσο όρο 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό κατασκευής, θέλαμε 250.000, σύντοξον τον εξοπλισμό 400.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, Νίκο, το καταλαβαίνω.
0: Άρα λοιπόν, αν η πραγματικότητα της ΕΠΟ ήταν αυτή, θα λέγαμε από την πρώτη στιγμή, όπως το είπα στην πρώτη συνάντηση στα άτομα της ομάδας, ότι επειδή αν μιλάμε για 500.000 έργο, ξεχάστε το.
1: Ωραία, όμως εδώ δεν μιλάμε τώρα
0: εδώ,
1: για...
0: Εδώ λοιπόν καταφέραμε μετά από ένα μήνα,
1: ναι,
0: και περιορίσαμε στο ελάχιστο δυνατό τις απαιτήσεις για να είναι σε οικονομικό κόστος εύλογο να μπορεί να γίνει και στον προϋπολογισμό του Δήμου και στη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να διαδοτήσει το γήπεδο.
1: Περίμενε όμως. Αυτή τη στιγμή έχω και εγώ ερώτημα. Είμαι φίλαθλος, είμαι ακροατής, δεν είμαι ο Δημήτρης Οπέτας που κάνει μια εκπομπή. Λέω το εξής. Γιατί λοιπόν δεν βλέπουμε ένα συνεργείο να φτιάχνει τις τουαλέτες των αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων? Γιατί είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς ουσιαστικά να περιμένουμε τι θα πει η Λίγα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα έργα?
0: Απαντάω λοιπόν στον Δημήτρη το φίλαθλο,
1: ναι,
0: ότι αυτό στην πραγματικότητα την ελληνική θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο και μόνο. Να έχω παραδώσει σαν δημοτική αρχή και σαν ΟΤΑ, σαν τοπική, σαν Δήμος Ζακύνθου, το γήπεδο σε μια ανώνυμη εταιρεία, ΠΑΕ, έτσι όπως είναι, και να αναλάβει η ΠΑΕ να το εξαγαγήσει. Διότι η ΠΑΕ δεν θα ήταν υπόλογη στο να βγάλει τεχνικά δελτία ή τεχνική της υπηρεσία, να κάνει αναμόρφωση προϋπολογισμού, να κάνει ό,τι πρέπει να πάνε, θα έμπαινε και θα κατασκεύαζε.
1: Υπάρχει σκέψη
0: Δήμος,
1: αυτό?
0: Όμως,
1: υπάρχει σκέψη να το κάνει ο Δήμος? Υπάρχει κάποια σκέψη να το δώσει σε κάποιον ιδιώτη αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποια σκέψη?
0: Ποιον ιδιώτη? Ο ιδιώτης είναι ο Ψάκηδος.
1: Ναι, αυτό λέω. Ο ιδιώτης είναι ο Αμπζάκητος. Υπάρχει σαν σκέψη αυτό το πράγμα? Δηλαδή να πει ο Δήμος, εμείς παιδιά δεν μπορούμε να περάσουμε όλη αυτή την γραφειοκρατία, όλες αυτές τις συμπληγάδες πέτερες. Πρέπει να το κάνετε εσείς. Να σας δώσουμε τα χρήματα, το κάνετε εσείς.
0: Στον Δημήτρη τον απαντώ λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και απαντάω γιατί αυτή την κουβέντα την κάναμε και με τον Άφη. Αυτή η κουβέντα είναι αυτή που το έντιμο που γίνεται στη Ζάκηθο. Η δημοτική αρχή, σεβόμενη ότι η ΠΑΕ δεν είναι ο Σαβίδης, ο Μαρινάκης, ναι, ο Αλαφούζος, ναι, κτλ. Αλλά είναι ο Γιώργος, ο Αλέξης, ο Μπάμπης, ο Κώστας, τα παιδιά τα δικά μας που έχουν βάλει κόπο και χρόνο μια ερασιτεχνική ομάδα να την ανεβάσουμε στη Β' Εθνική. Προσπαθήσαμε να εξοραίσουμε το γήπεδο πριν το παραδώσουμε. Αντιλαμβάνεστε όμως όσοι μας ακούνε ότι νομικά και τυπικά το γήπεδο θα παραδοθεί σε ανώνυμη εταιρεία. Για τον νομοθέτη δεν τον νοιάζει ποιος είναι από πίσω, γιατί πλέον τα πράγματα γίνονται επαγγελματικά. Στην προσπάθεια λοιπόν που κάνει η διοίκηση του Αμπζάκηθος να σταθεί, στην προσπάθεια που κάνει όλη η κοινωνία η ποδοσφαιρική να πείσει τον κόσμο να έρθει να υποστηρίξει με διαρκείας κτλ. Στην προσπάθεια που κάνουν όλοι χορηγικά οι επιχειρηματίες του τόπου, θα ήταν εύλογο για τον οπαδό τον Δημήτρη να του βάλω στην πλάτη άλλα 300 χιλιάρικα εξοραϊσμού του γηπέδου?
1: Μάλιστα.
0: Πώς το ακούς?
1: Ωραία.
0: Δημήτρης οπαδός πώς το ακούει?
1: Θα σου απαντήσω.
0: Αν το διαρκείας δεν ήταν 250 ευρώ, ναι, το διαρκείας,
1: ναι,
0: αλλά έβγαινε η διοίκηση του και έλεγε έχω 600 θέσεις όλες και όλες στο γήπεδο,
1: ωραία,
0: τις 500 διαρκείας και τις 100 με εισιτήρια, τα 500 διαρκείας που θα βγάλω θα έχουν 500 ευρώ το ένα για να πάρω 250.000 και να κάνω το γήπεδο Μπερναμπέου.
1: Ναι, πρόσεξε, αυτή τη στιγμή
0: το ακούει ο παδός ο Δημήτρης,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Να το αφήσουμε αυτό γιατί είναι ουτοπικό, δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συμβεί.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Θα μπορούσε, αλλά πρόσεξε όμως τώρα.
0: Δεν επιλέξαμε αυτή την οδό.
1: Επειδή επιλέξατε την άλλη την οδό. Και εγώ ερωτώ αυτή τη στιγμή ευθέως τον Νίκο τον Κλαβά, ο οποίος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Είναι πρόεδρος λοιπόν στην Επιτροπή του Γηπέδου του Σταδίου. Και θέλω να μου απαντήσει ευθέως. Πρώτον, έχουμε την στατική επάρκεια της Χερκίδας 24 του μηνός θα πάρουν δείγματα.
0: Με υπόσχεση ότι 15 Αυγούστου θα είναι περιορισμένη.
1: Ωραία. Πάμε στο δεύτερο
0: κομμάτι. Πώς δεν το ρωτάω.
1: Πάμε δεύτερο κομμάτι, δημοσιογραφικά θεωρία. Να ολοκληρώσω πρώτα, έτσι. Δημοσιογραφικά θεωρία, ιατρία, ράμπες αμαία, χώροι φιλοξενούμενων, κερκίδα η οποία πρέπει να αγοραστεί και να στηθεί εκεί πέρα. Μια διαδικασία πολύ μεγάλη και χρονοβόρα. Πιστεύετε λοιπόν ότι στις 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, που η Ζάκηθος θα πρέπει να δώσει αυτή τη στιγμή άδεια λειτουργία στη Λίγκα, θα είναι όλα έτοιμα?
0: Εάν κλείσει ο προϋπολογισμός των επεμβάσεων, σήμερα είναι Τετάρτη. Εάν κλείσει μέχρι την Παρασκευή, και για να, για να κλείσει, θα το λέω ξεκάθαρα και να ακούω και εδώ, δεν εξαρτάται ούτε από μένα, ούτε θεσμικό κρονολάκο, ούτε από τον Δήμαρχο. Πρέπει να πάμε τεχνικά. Εξαρτάται από τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει αυτή την κατάσταση.
1: Άρα λοιπόν,
0: εάν κλείσει η κοστολόγηση των παρεμβάσεων και ανατεθούν τα πάντα εκεί που πρέπει, ακόμα και τις 6 Αυγούστου θα έχεις σαν Δήμος, ΑΠΣ, όλη αυτή η ομάδα, θα έχεις το αφήγημα για την Super League 2 ότι εμείς κυριορίστε, είναι η αποτύπωση του γηπέδου, έτσι θα είναι το γήπεδο το Σεπτέμβριο στην πρώτη αγωνιστική. Αυτές είναι οι ράμπες, αυτά είναι τα δημοσιογραφικά, αυτές είναι οι κερκίδες, αυτά. Τα κατασκευάζουμε, έχουν γίνει αναθέσεις και θα το κάνουμε έτσι.
1: Λοιπόν,
0: οπότε και τότε δεν μπορεί να σου πει και κανείς.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως και εσύ που έχεις θεσμικό ρόλο δεν μπορείς να απαντήσεις αν σε εξομενός είναι ολάτιμα.
0: Θα πρέπει να πάρω χεράκι. Το μηχανικό δεν γίνεται. Όταν λοιπόν
1: αυτό
0: φαντάζομαι
1: λέμε
0: ότι και οι μηχανικοί που έχουν εμπλακεί στην ομάδα είναι καθημερινά σε διαβούλευση με όλους μας και φαντάζομαι ότι έχουν πλήρη εικόνα το τι πρέπει να κάνουν. Μέχρι και χθες όμως πηγαίνανε, μέχρι χθες εννοώ την Παρασκευή, πηγαίνανε με το γράμμα του νομοθέτη και από την Παρασκευή με παρεμβάσεις που κάναμε με τον Κορονιό το Σάκη και με την επαφές με την ΕΠΟ και με τη Super League 2 κτλ. Μας βγάλανε στην άκρη ή δεν είναι άμεσα υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Διότι ξαναλέω και πάλι, εάν πηγαίναμε με την
1: Ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Το κατάλαβα.
0: Εδώ λοιπόν λέω το εξής. Η κερκίδα των φιλοξενούμενων και οι υποδομές για τους φιλοξενούμενους θα κατασκευαστούν προκάτ όπως στήθηκε μέσα σε τρεις μέρες η κερκίδα στα play-off που παίξαμε. Σε άλλο χώρο, με πιο καλή προσέγγιση και όδευση, αλλά με την ίδια διαδικασία. Ένα αυτό. Το κομμάτι των δημοσιογραφικών και κάποια κομμάτια, κάποια τετραγωνικά των ιατρείων θα έρθουν με ISO box και θα κατασκευαστούν και θα τοποθετούν προκατασκευασμένα και προπιστοποιημένα.
1: Ναι,
0: και οι παρεμβάσεις οι δικές μας που πρέπει να γίνουν είναι μια καινούργια διαμόρφωση των αποδητηρίων του ΑΠΣ, γιατί εσύ έχεις μπει και μέσα και σε πανηγυρισμούς, θα πρέπει να ενταχθούν τα αποδητήρια, δηλαδή οι τουαλέτες και τα ντους, εντός του χώρου των αποδητηρίων και όχι να είναι μέσα από το διάδρομο και να πρέπει να πάνε βόλτα οι παίκτες για να πάνε να κάνουν τον ντους τους. Ένα αυτό. Και θα διεξοραϊστούν και τα αποδητήρια που υπάρχουν ήδη και κάνανε ντους η ομάδα τόσο καιρό για να γίνουν αποδητήρια των διαιτητών.
1: Και εγώ λέω το εξής, φίλε μου Νικό. Όλα αυτά που λες αυτή τη στιγμή τα καταλαβαίνω. Έτσι. Η ομάδα αύριο μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Κάνει προπόνηση. Πότε όλα αυτά θα συμβούν στο δημοτικό στάδιο, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο κόσμος λοιπόν λέει το εξής, ότι το στοίχημα θα το χάσει η Δημοτική Αρχή. Δεν θα προλάβουμε τις απαιτούμενες ημερομηνίες. Και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι δική μου πληροφόρηση, για να κάνει ότι η Λίγκα την Παρασκευή ήθελε να στείλει μηχανικό στη Ζάκηθο και έμαθε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό και ακύρωσε το ταξίδι του μηχανικού για να έρθει να ελέγξει εδώ τι. Δεν μπορούσε να ελέγξει τίποτα. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία αμφισβήτησης των όσων αυτή τη στιγμή λέγονται, γιατί δεν έχουμε δει πράξεις. Αν δούμε μια πράξη, τότε ίσως να πούμε ότι κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο. Εγώ σου μιλάω σαν φίλαθλος, έτσι, όχι σαν δημοσιογράφος.
0: Ναι, Δημήτρη μου άκουσες. Προφανώς και εγώ το συμμερίζομαι, γιατί και εγώ ξανά λέω παδός είμαι και γι' αυτό ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Λέω το εξής. Προφανώς για να δούμε κάτι, το να δούμε χαρτιά κτλ. Δεν ξέρω και πόσο ενδιαφέρει τον απλό παδό. Το να δούμε κάτι θα ήθελα να βρούμε ένα συνεργείο να κρεμάει τείχους και να φτιάχνει μπάνια. Το σέβομαι, τα ακούω και αυτό. Δεν ξέρω γιατί εμπλεκόμεθα σαν οπαδί. Γιατί και εγώ λόγω της ομάδας που διάλεξα να υποστηρίξω, έχω κάνει και τον παράγοντα.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Κανονικά ο παδός πρέπει να είναι ο παδός. Και όλα τα άλλα είναι για τους άλλους. Λέω λοιπόν όμως ότι αυτή η πραγματικότητα είναι αυτή. Η άλλη πραγματικότητα, και το είπαμε, ξεκίναμε την κουβέντα μας, ήταν να πω είμαι εγώ ο super duper διοικητικός παράγοντας, ερετός ή ποδοσφαιρικός και τα παίρνω πάνω μου όλα και θα τα φτιάξω και μου έχουν υποχρεώσει και θα κάνω τα στραβά μάτια όλοι. Δεν πάμε να μας κάνει κανείς τα στραβά μάτια. Όσον αφορά τον μηχανικό που θα ερχόταν, για να μην υπάρχει παρερμηνία, γιατί μάλλον αυτό έχει κάνει το ρεπορτάζ σου.
1: Δεν είναι παρερμηνία το ρεπορτάζ, είναι ρεπορτάζ έγκυρο.
0: Ζητήσαμε από ένα μηχανικό να έρθει για να μας πει ότι αυτά που πάμε να κάνουμε Όταν θα κληθεί να έρθει επισήμως θα τα εγκρίνει. Δεν θέλαμε, μια πρώιμη επιβεβαίωση ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, για να ξέρει και ο κόσμος, όταν το γήπεδο και οι παρεμβάσεις είναι σωστές, θα πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι επιθυμεί να εντάξει το γήπεδο Ολυμπίων των Κινδυνών Ολυμπιονικών στην κατηγορία ΤΑΔΕ. Με την απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, η περιφέρεια, το τμήμα αθλητισμού της περιφέρειας, θα ανοίξει φάκελο αδειοδότησης της κατηγορίας αυτής, θα καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη που θα συστήσουν την Επιτροπή Επιβεβαίωσης της κατηγορίας του γηπέδου και θα πάρει τελικές αποφάσεις. Στην Επιτροπή αυτή λοιπόν ο Δήμος έχει ήδη εισφέρει με χαρτιά ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι του, η περιφέρεια το ίδιο κτλ. Και σε αυτή την επιτροπή θα έρθει και ο μηχανικός της ΕΠΟ τότε και θα το κλείσουμε όμορφα και ωραία.
1: Ωραία, εγώ θα πω το εξής.
0: Θα λέω λοιπόν για να μην κουράζουμε, γιατί κοντεύει 4. Ό,τι έχει να κάνει με γραφειοκρατική διαδικασία, το λέω εγώ σαν Γλαβάς Νίκος, έχει γίνει με τον τρόπο που προβλέπει ο νομοθέτης να γίνει. Το αν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το Φλεβάρι, καλώς, δεν έγινε ποτέ. Και το κλείνω εκεί και δεν θα απολογηθώ και για κανέναν για αυτό το θέμα. Ωραία. Πάμε με την πραγματικότητα που έχουμε, στους χρονικούς ορίζοντες που έχουμε, για να αδειοδοτήσουμε το γήπεδο ρητά και με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι έτσι θα είναι για τα χρόνια που θα έρθουν.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε έτσι έναν ορίζοντα χρονικό για το πότε όλα αυτά θα έχουν γίνει. Αυτή
0: πρέπει να ταιριάξουν μικρές λεπτομέρειες όλες μαζί για το ιδεατό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Καλή πρόθεση, καλή πίστη και στήριξη στην ομάδα. Διότι υπάρχει περίπτωση μία ή δύο μικρές λεπτομέρειες να πρέπει να τις πάρει και η ομάδα στην πλάτη της.
1: Ναι, το ιδεατό αποτέλεσμα ποιο μπορεί να είναι κατά το Δήμο Ζακίνθου αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πότε μπορεί να υπολογίζουμε ότι η ομάδα θα παίξει κάποια παιχνίδια στην έδρα της? Γιατί υπάρχει
0: το και το... Το θα το παίξει σίγουρα.
1: Στην έδρα της?
0: Φυσικά.
1: Στις 17 γιατί Αυγούστου.
0: Γιατί ο νομοθέτης, και ρώτακε τα άτομα της Άρτου Απς, ο νομοθέτης έχει άλλα στάνταρ για τη Super League 2 και άλλα στάνταρ για το κύπελλο. Το πιστεύεις?
1: Εγώ θέλω να κοιτάξεις, να δεις το άθρο 8 του ΚΑΠ, το οποίο αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά.
0: Την μελέτη την έχω δει και αυτό προσπαθούμε να κλείσουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι η αρχή της οποιασδήποτε παρέμβασης. Το συμμερίζομαι και εγώ. Δημήτρη, την ίδια τον ύπνο να σου πω και εγώ.
1: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Πόσα χρήματα λοιπόν θα ξοδέψει ο Δήμος έτσι ώστε να έχουμε αυτό το ιδιατό αποτέλεσμα?
0: Το μέγιστο αυτό που μπορεί και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε.
1: Το μέγιστο πόσο είναι δηλαδή?
0: Στα πλαίσια που έχει προβλέψει τον προϋπολογισμό του.
1: Ναι, δηλαδή πόσα χρήματα είναι, για να μάθει και ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Πόσα χρήματα θα ξοδέψει?
0: Εγώ υπολογίζω ότι η παρέμβαση αυτή πρέπει να το βγάλω αύριο και να σας πω ξεκάθαρα, αλλά θα είναι κοντά στο εξαψήφιο νούμερο.
1: Εξαψήφιο, έτσι.
0: Κοντά, ίσως και παραπάνω. Ωραία. Δεδομένα ο Δήμος έχει προβλέψει τον προϋπολογισμό του ένα ποσό κάτω από το εξαψήφιο και πρέπει να βρούμε πώς θα προβλεφθούν και τα υπόλοιπα.
1: Έχει προβλέψει ένα ποσό το οποίο είναι πολύ κάτω από το εξαψήφιο.
0: Ναι, γιατί δεν υπολόγιζε, ξαναλέμε, δεν υπήρχε σχεδιασμός εξοραϊσμού του γηπέδου σε αυτή την κατάσταση. Ξεκάθαρα.
1: Μόνο και μόνο η κερκίδα που θα φτιαχτεί κοστίζει τόσο όσο είναι ο προϋπολογισμός που έχει φτιάξει ο Δήμος.
0: Έχει πει, το ανάφερε στην εκπομπή ο Σάκης,
1: ο Κορανιός. Ναι, ναι.
0: Σου είπε ότι είναι γύρω στις 20.000, δεν είναι?
1: 28.000 κάπου εκεί.
0: Μαζί με το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ...
0: Το θέμα είναι ότι εδώ, αν θες να πάμε και άλλο, εμένα με προβλημάτιζουν και άλλα πράγματα που καμιά φορά δεν τα λέω και στους συμπολίτες μου, γιατί δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριούνται. Εδώ και 10 μέρες και θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει ένα νέο νομοθέτημα, το λεγόμενο αρχιτεκτονική τοπικής αυτοδιοίκησης. Το οποίο είναι εφαρμοστέο από την ημέρα που δημοσιεύτηκε. Και εκεί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, αλλά θα επηρεαστούν και τα αθλητικά.
1: Και τα αθλητικά.
0: Διότι ο νομοθέτης, κατά τη γνώμη μου, καλός, και θα το αναφέρω και στην επόμενη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αρχίζει και οδηγεί τις δημοτικές αρχές όλων των Δήμων της Ελλάδας σε προσχεδιασμό και όχι να τρέχουν μετά χριστών προφήτες.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό εμείς λοιπόν στις δεν το έχουμε ακόμα.
1: Ωραία, βάλε λοιπόν μια ανατελεία σε αυτό.
0: Εάν πάμε εκεί, θα ζοριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση.
0: Γιατί... Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη. Ναι, ναι. Δεν θα ζοριστούμε πάρα πολύ για τα γήπεδα των Ζακυρίων Ολυμπιακών Εθνικών.
1: Για όλα
0: θα ζοριστούμε πάρα πολύ και για τα υπόλοιπα γήπεδα.
1: Για τα υπόλοιπα γήπεδα. Ναι. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει κάνει το πρώτο βήμα έτσι ώστε να αποφασίσει το Δημοτικό Στάδιο από Β2 να γίνει Γ1. Θα μπορούσε να το κάνει.
0: Διότι πρέπει, πάμε. Mm. Διότι πρέπει να έχουμε την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών,
1: ναι,
0: ότι έχουν γίνει οι μελέτες για να κατασκευαστούν τα πράγματα έτσι, έχουν ανατεθεί οι κατασκευές τους και να έρθει η εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών ότι εμείς, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάνουμε αυτό, εγκρίνεται την αδειοδότηση για την κατηγορία τάδε.
1: Για την κατηγορία. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να έχουμε μπροστά μας όλα τα απαιτούμενα, αυτά που είπες προηγουμένως. Για να πάμε να κάνουμε την. Ναι, αυτό λέμε.
0: Συγγνώμη,
1: να
0: χαμογελάω εδώ από το κίνητο που κάθομαι.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη για να το ελαφρύνω, να πούμε καλό απόγευμα στους ακροατές. Σε ρωτάω ειλικρινά, τι ακροαματικότητα έχει εκπομπή σου, σε τι αριθμητικό ποσό απευθυνόμαστε. Μας ακούνε 200, 300, 500 χιλιάδες.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να
0: πω. Εγώ λοιπόν πω ότι αν είσαι στα 500 άτομα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι την ίδια κουβέντα που κάνουμε το τελευταίο μισάωρο, την έχω κάνει τις τελευταίες 20 μέρες τουλάχιστον 40 φορές με άτομα εμπλεκόμενα. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να την κάνω, να μας ακούνε πάρα πολύ.
1: Εγώ πάντως,
0: και αυτοί μας ακούνε το πολύ το σπίτι.
1: Επειδή τα γραπτά μένουν, έτσι, έχω την πρώτη σου τοποθέτηση στις 18 του μηνός. Τώρα είναι η δεύτερη τοποθέτηση, 15 Ιουλίου. Πέρασε ένας μήνας από τότε. Εγώ θα περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τις 6 του Αυγούστου, όταν ουσιαστικά θα αρχίσουν τα πράγματα να σφίγγουν και ο κλοιός να σφίγγει πάρα πολύ.
0: Κάνε μου τη χάρη για να κλείσουμε. Mm-hmm. Ανέβασε και το ηχητικό κάπου να υπάρχει. Όταν με ρωτάει οποιοδήποτε τι γίνεται με τη Ζάκηθο, το γήπεδο να το παρακάμω στο λίξο.
1: Να το παρουσιάζεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάντως,
0: ειλικρινά η διάθεση πέρα από την
1: πλάκα. Ναι, το ξέρω.
0: Είναι πολύ στριφνό το αντικείμενο. Mm-hmm. Το παραδέχομαι εγώ, γιατί δεν έχω καμία τροφή με κανέναν. Εάν υπήρχε όραμα για το αθλητικό κέντρο να γίνει αθλητικό κέντρο, θα το είχε κάνει οποιαδήποτε δημοτική αρχή ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε, διότι το οικόπεδο εκεί πέρα έχει οικοδομησιμότητα. Mm-hmm. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς να βρει
1: αυτό.
0: Με ένα πλάνο για ένα ωραίο αθλητικό κέντρο που να είναι εκεί. Τώρα λοιπόν τρέχουμε να προλάβουμε να σώσουμε ό,τι σώμα.
1: Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να σε παρακαλέσω ένα πράγμα. Να έχουμε μια πιο τακτική συχνή επικοινωνία για να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί προηγουμένως που το είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό που θέλει να μάθει ο κόσμος είναι το εξής. Να δει κάτι, δηλαδή να ακούσει κάτι ή ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι όπως το θέτεις εσύ αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλει ο κόσμος. Να μην είναι στο σκοτάδι.
0: Δεν έχουμε κρύψει κανένα σκοτάδι.
1: Όχι, στο σκοτάδι εννοώ.
0: Θα επανορθώσεις εσύ προσωπικά ότι η ευτυχία υπάρχει. Δεν κρύφτηκε κανείς. Εγώ τουλάχιστον δεν κρύφτηκα ποτέ.
1: Εντάξει,
0: ήταν μια άστοχη
1: δεν
0: λέξη.
1: Δεν ήταν άστοχη. Θα σου πω γιατί δεν ήταν άστοχη. Γιατί όταν εδώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ προσωπικά αναφέρομαι κάθε μέρα στο Δημοτικό Στάδιο εδώ και 25 μέρες, κανένας μα κανένας δεν έχει πάρει το τηλέφωνο, να έχει σηκώσει και να πει: κύριε Πέτα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει? Για ποιο λόγο?
0: Βρέθηκε ένας.
1: Οκ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Δεν λίγο όμως με την ευτυχία να ξέρει.
1: Εντάξει, όχι, το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έτσι.
0: Και εγώ το ίδιο λοιπόν. Και γι' αυτό έχω το βάρος.
1: Να το λες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε. Έτσι, τι έχετε να πείτε, παιδιά μου? Τι έχετε να πείτε? Οκ. 15 του μηνός. Περιμένουμε. Θα δούμε. Υπάρχει αισιοδοξία? Πώς ακούσατε εσείς όλο αυτό? Εγώ πάντως πολύ δύσκολο βλέπω όλο αυτό. Είμαι απεσιόδοξος ότι δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Και ο φίλος μου ο Νίκος ο Κλαβάς δεν απάντησε στο ότι πότε ουσιαστικά θα είναι έτοιμο το όλο γήπεδο. Το ιδεατό βέβαια είναι μια λέξη η οποία μου αρέσει να την ακούω.

Λοιπόν, 4 η ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής, η οποία είχε τα πάντα, ε. Πάρα πολύ ωραία. Απόγευμα σήμερα, Τετάρτης, 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Με το χρόνο να πιέζει. Εγώ καταλαβαίνω έτσι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φίλος μου Νίκος, ο Γκλαβάς, διότι σαν άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την ομάδα, αγαπάει τον αθλητισμό. Έχει μπει βέβαια σε κάποια γρανάζια γραφειοκρατίας που δεν τα γνώριζε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ας κρατήσουμε την αισιοδοξία από όλα αυτά. Βέβαια η διοίκηση πάντα θα κάθεται σε αναμένα κάρβουνα μέχρι να δει ότι θα παίξει στο γήπεδό της. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό Derby της Ζάκυνθ. Μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιος Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβο 73. Καλή Νίκο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Σας από ταβέρνα Δασκαλάκη, Σάγκιο Λαζάρο 50, Βένους, Βιτσμπάρ στο Σιλβί, Θοδωρής Ξένος, Ζαχροπλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Έκλαβας Νιούσιος Πέκαλης Μάρος στην Αγγλιά, Στρωματοπία Ζακίτου στο 100 Γιαρακαρίο, Παναγιώτης Στράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανση Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Οικολογική Γεωργική. Βάρτζελης Παναγιώτης, Άγιο Πόνος μας. Ακαδημία Αυζάκηθος. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων. Και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρίκρη στη Ζάκηθο. Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μπότα, Γιώργος Μουζάκης. Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καρμαλέκης, πλυντήριο αυτοκίνητων. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμπάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουζάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Δούρους και Νήσιες Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα στην οδό Λάμπουρ Ζήβα 19. Μάγκο, Παραλία Ζελβί, Τάκης Γκλαβάς. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια, Κρίστελα Καθρέπτες, στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Ανανεώμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, ειρήνη μην. Αγάπη σε όλους, αισιοδοξία. Και τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μία νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδούς Σκιάθου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η γυναίκα 75 ετών απεγκλωβίστηκε με πολύ σοβαρά εγκάβματα και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο ηλικιωμένος άντρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο επίσης με σοβαρά εγκάβματα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου ως την οδό Πίνδου στην περιοχή της Κυψέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη σουρωτή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά στη φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μία ακόμη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά σε δασική έκταση στο Γήθιο Λακωνίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της σήμερα από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη η διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κάνει λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Υπενθυμίζει ότι η Μάρο Κοντού συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά. Είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Σας στέλνω έτοιμους εις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε πολίτες στους Ωρεούς στη Βόρεια Εύβοια. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και δεν παρέστη ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο κύριος Αμανατίδης προανήγγειλε ότι θα στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το μεσημέρι αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούνμπ στα στενά του Ορμούζ, με στόχο ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις, οι οποίες διήρκεσαν 90 λεπτά, αποδυνάμωσαν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρνα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είμαστε στη μέση του Ιουλίου. Ο μήνας έχει 15, είναι Τετάρτη. Το έτος είναι σωτήριον κατά τα φαινόμενα με αυτά που συμβαίνουν, βέβαια.
1: Δεν είναι.
0: Εντός εισαγωγικών. Το 2026. Θα πάμε απευθείας να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αρτοπιέ. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται, τι έγινε εκεί στις Κυψέλη, είναι ή Πατήσια?
3: Θεωρείται Πατήσια.
0: Μάλιστα.
3: Στις 15 και 47 σήμερα λοιπόν ειδοποιηθήκαμε για συμβάν πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, συνοδός Κιάθου συγκεκριμένα, και η πυρκαγιά ήταν σε χώρο κουζίνας εντός του διαμέρισματος λοιπόν, όπου υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα, πράγματι απεγκλωβίσαμε. Χωρίς ευθύς, δυστυχώς, μια γυναίκα ηλικιωμένη ηλικίας άνω των 80 ετών και έναν άνδρα, επίσης ηλικιωμένο με σοβαρά προβλήματα υγείας και εγκλάβματα συγκεκριμένα, ο οποίος διακομίζεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Η γυναίκα, λοιπόν, έχει εξέλθει από το διαμέρισμα με τη βοήθεια των πυροσβεστών, αλλά χωρίς ευθύς, δυστυχώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα στον χώρο της κουζίνας. Εκεί εντοπίστηκε όλο αυτό το περιστατικό, το οποίο διαδραματίστηκε στην οδό Σκιάθου. Αυτά είναι τα δεδομένα μας και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει σβήσει, γίνεται ο τελευταίος έλεγχος της αποκάθαρσης. Ωστόσο, όπως σας είπα, είπαμε το ατυχές γεγονός ότι απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα χωρίς της θύσης.
2: Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τα υπόλοιπα διαμερίσματα, οι πολυκατοικίες?
3: Έχει σβήσει η πυρκαγιά, είναι στο τελευταίο στάδιο αυτή τη στιγμή, γίνεται αποκάθαρση. Δεν προέκυψε κίνδυνος για επέκταση πυρκαγιάς, ωστόσο το πυροθερμικό φορτίο εντοπίστηκε στο χώρο της κουζίνας.
0: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτό το ατυχές περιστατικό.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, κύριε Αρτοπιέ. Είναι στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο, και υπάρχει και 112 για εκένωση δύο περιοχών.
3: Μάλιστα, συγκεκριμένα στο Μελιδοχώρι είχα μια εκδήλωση ορθοδασικής πυρκαγιάς Ηρακλείου. Όπου να θυμίσω εδώ σήμερα η περιφέρεια της Κρήτης τελεί σε δίκτυο επικοινωνίας πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4. 14-22 σήμερα το επιχειρησιακό μας κέντρο ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου και άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις και στις 13-45 είχαμε το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα του 112 περί ετοιμότητας των κατοίκων της περιοχής του Μελιδοχωρίου. Ωστόσο, επειδή η εξέλιξη πυρκαγιάς ήταν τέτοια και πιο συγκεκριμένα είχαμε πολύ έντονους στροβιλισμούς στον ανέμο, όπου η πυρκαγιά, να το πω έτσι, έσπασε δύο κομμάτια, το ένα προς το Μελιδοχώρι και το άλλο προς την περιοχή Λαράνη. Κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να εκδοθεί το δεύτερο μήνυμα αποχώρηση των κατοίκων της περιοχής του Μελιδοχωρίου και του Βοριά, Ηρακλείου, προς την περιοχή Χαράκη και Δαμανιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη το συμβάν. Είναι ένα δύσκολο συμβάν που, όπως σας είπα, έχουμε αρκετούς στροβιλισμούς. Μας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα η φορά του ανέμου και η συνεχής αλλαγή των κατευθύνσεων του ανέμου. Είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούμε εκεί με πολύ μεγάλες δυνάμεις, 85 πυροσβεστών, με 5 ομάδες δασοκομάντος, 19 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 4 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, λόγω της ύπαρξης τόσο πολύ μεγάλης αεροπορικής δύναμης, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε αυτή την πυρκαγιά. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και όπως σας είπα, λόγω και του κινδύνου επικοινωνώντας, του πολύ υψηλού κινδύνου, επίπεδου 4, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία προϊόντος του χρόνου βεβαίως θα δούμε πώς θα πάει, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης, στις 16 και 9 πρώτα λεπτά, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, είχαμε πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση έξω από τη Σουρωτή, βορείως της Σουρωτής, πλησίων του κημητηρίου. Και αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
2: Και εκεί 112, έτσι.
3: Γνώρισμα, και εκεί 112 ετοιμότητα στις 16 και 15. Εκεί το ίδιο χαρακτηριστικό της περιοχής της Σουρωτής είναι ότι έχουμε τον οικισμό της Σουρωτής και γύρω-γύρω από αυτή την περιοχή έχει διάσπαρτες αγρικίες και χαμηλή βλάστηση και διάφορες άλλες καλλιέργειες. Βρισκόμαστε λοιπόν πλησίων αυτών των διασπαρμένων κατοικιών και κάνουμε κατάσβεση αυτή τη στιγμή και εκεί επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 υδροφόρα οχήματα και 2 ελικόπτερα. Είναι όσες πυρκαγιές είναι πλησίων του οικιστικού ιστού, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, ιδιαίτερο βάρος, επιτηρούμε αυτές τις περιοχές με τα ντρόνς που είναι από πάνω και μας δίνουν ζωντανή εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Είναι δύσκολες οι πυρκαγιές και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κρήτη αυτή τη στιγμή να κάνουμε το καλύτερο επιχειρησιακά δυνατό που μπορούμε, διότι όπως σας είπα είναι πυρκαγιές πλησίων κατοικημένων περιοχών και αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, κύριε Αρτοπίε.
3: Θέλω να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Σήμερα στις 1:59 στο Πολύκαστρο στο Κιλκής είχαμε μια πυρκαγιά η οποία οροεφετήθηκε βέβαια. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά όπου μας προβλημάτισε πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε διέσπαρτες εστίες σε διάφορα μέρη έξω από το Πολύκαστρο.
2: Ναι.
3: Και πιο συγκεκριμένα διαπιστώσαμε ότι ένας οδηγός φορτηγού.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής
4: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Σε πολλές περιοχές την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών θέλουμε τη βοήθεια όλων. Πρόληψη δεν είναι μόνο οι αρχές, πρόληψη είναι όλοι μας. Κάνουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αρτοπία.
2: Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύσκολη κατάσταση, όπως μας είπε ο κύριε Αρτοπία, στην Κρήτη. Θα πάμε εκεί στην Κρήτη, στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο. Θα βρούμε τον κύριο Μανώλη Λαγουδάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
6: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
2: Πώς είναι τώρα η κατάσταση εκεί? Μας είπε και ο κύριος Αρτοπίος ότι είναι δύσκολη φωτιά.
6: Υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει βέβαια ο κίνδυνος από το Λαράνι, από τον νησμό, έχει και πάει προς το βορειά. Αλλά καταστρέφονται περιουσίες, ελιές, ζώα. Έχουμε υποστεί ζημιές σε μια γεώτρηση δυστυχώς συντριφτική του Δήμου.
2: Mm-hmm.
6: Δεν έχουμε ακριβή εικόνα τι είναι.
2: Κινδυνεύει κάποιος οικισμός, κάποια σπίτια ή κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, οτιδήποτε?
6: Κτηνοτροφικές μονάδες, ναι, οπωσδήποτε.
2: Μάλιστα.
6: Επιχειρούν διάφορα ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής. Έχουμε ενημερώσει, είναι η περιφέρεια Κρήτης μας βοηθάει.
2: Και υπάρχει 112 για εκένωση ή για εγρήγορση?
6: Εγρήγορση, προς το παρόν εγρήγορση.
2: Δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί κάποιος δηλαδή από τους οικισμούς?
6: Προς το παρόν όχι. Ωστόσο η φωτιά είναι μεγάλη, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνεται το έργο και των πυροζεστών και των εθελοντών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να ξεμπερδέψετε σύντομα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την κυρία Δήμητρα Σταματίου εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα. Όλα καλά? Όλα καλά, αυτό είναι το θέμα. Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ρούλα Βατάκου, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνο Σκούτρα, θα είμαστε εδώ.

0: Ο Σπύρος αναρωτιέται τι κάνουμε με αυτούς που πετούν τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να έχουμε έναν πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα καθίστε το. Πώς θα γίνει. Δηλαδή χρειάζεται πολύ μυαλό για να αντιληφθείς ότι δεν μπορείς να πετάς το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο άμα δεν βρέχει. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Δεν πρέπει να το πετάς όταν βρέχει. Αλλά λέω εγώ, είναι ένας μερακλής. Ναι. Είναι ένας μερακλής που δεν πετάει το τσιγάρο αβαβάου και τα λοιπά. Το πετάς έξω από το αυτοκίνητο. Okay. Δεν σκέφτεσαι στο αυτοκίνητο να πάρει κάτι πυρκαγιά. Άμα μένεις κοντά, πάλι δεν σε ενδιαφέρει.
1: Εντάξει. Χρειάζεται. Έχει τα σάκια. Τα αυτοκίνητα έχουν τα σάκια. Δεν έχουν όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα καινούργια νομίζω δεν έχουν. Δεν έχουν. Αυτό χρειάζεται κάποιον να σπίσει τα αυτοκίνητα, βγει έξω και κάποιον.
0: Είσαι πολύ τυχερός γιατί είμαι καλός άνθρωπος.

0: το μεταξύ, επειδή είχα μια συζήτηση, το ξέχασα τώρα να το πω και στον κύριο Ορτοπίο, γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Είχα μια συζήτηση με ένα φίλο πυροσβέστη σήμερα, που βρεθήκαμε το μεσημέρι. Και μου λέει ότι ένα από τα καλά που του έχει κάνει εντός εισαγωγικών το επάγγελμα που κάνει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνετε, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα, άσχετα τι λέμε εμείς, αυτό που παίζουν τάβλοι, που κάνουν έτσι κτλ., είναι ότι έχει σταματήσει ευλαβικά να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. Πήρες και α. Γιατί όμως?
1: Γιατί πήρα και α, δύσκολο.
0: Δεν είναι καθόλου δύσκολο όταν βλέπεις ότι στα περισσότερα ατυχήματα τα οποία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αυτοκινητιστικά, βρίσκεται τους ανθρώπους με το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Ναι, εντάξει, είναι άλλο, δεν το βάζω στο αυτή το τηλέφωνο, και άλλο είναι στο αυτοκίνητο. Γιατί τα περισσότερα έχουν στο αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω εγώ τι κάνουν τα περισσότερα. Περισσότεροι εγώ βλέπω που το έχουν στο αυτοκίνητο, αλλά εγώ βλέπω τις περισσότερες με το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Αυτό,
0: και βλέπω και ανθρώπους με καινούργια αυτοκίνητα που έχουν τα πάντα, όλες τις συνδεσιμότητες και τα πάντα.
1: Και πάλι στο χέρι το
0: έχουν. Να συνομιλούν σε ανοιχτή ακρόαση στο χέρι. Δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ. Το βλέπω μόνο εγώ. Είμαι ηλίθιος προφανώς και το βλέπω μόνο εγώ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το παρατηρώ. Συνεχόμενα. Και αυτό έχει γίνει ως ένα βαθμό. Επίσης, επειδή πιάσαμε τη συζήτηση με έναν τρίτο φίλο εκεί, η συζήτηση, ναι, λέει, γιατί όταν μιλάς στο αυτοκίνητο μέσα και είσαι συνδεδεμένος, σε ακούνε όλοι, λέει, απόξω.
1: Α, ναι, είναι πολύ δυνατά και συνήθως ακούγεται. Σωστό.
0: Τι συζητάνε, ας πούμε, ξέρω και εγώ, κρατικά μυστικά, μήπως είναι στόχοι του Predator και αυτοί. Τι να πω. Έχουμε και το... έλα μέσα, όπως είσαι. Έλα.
1: Ποιος συλλάβαμε?
0: Συνέλαβα το Θανάση το Κρητικό. Γιατί μου κάθεται και πανηγυρίζει τώρα. Πάμε να βρούμε τον έχουμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος είναι ο αντιδήμαρχος Αθηναίων. Τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέριζουμε στον τον κύριο Θανάση Κρητικό. Έχεις δουλειά?
2: Όχι.
1: Κάτσε υπομονετικά εδώ.
0: Υπομονετικά εδώ.
2: Ακουστικά, μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος στο Δήμο Αθηναίων. Γεια σας, κύριε Κεπρασίνου. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Αποστολόπουλος?
1: Δεν τον έχουμε.
0: Τον έχουμε. Κύριε Αποστολόπουλε. Δεν μας ακούει ο κύριος Αποστολόπουλος. Μετά τις διαφημίσεις. Μετά τους τίτλους, ενημέρωσαν τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας. Άκουγα πριν στον Κολοκυθά το βάλσαμο, ο οποίος κότα τρίλυρη και μακρυποπουλάτη. Εγώ θέλω να κερδίσει ο καλύτερος, δεν ξέρω τι να αποφασίσω κτλ.
1: Έτσι έλεγε ο Κρητικός.
0: Υπάρχει το
1: έτσι.
0: Όχι, ο Βάλσαμος. Είσαι μαζί μας?
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω. Χθες. Τι, γιατί γελάς? Χθες Τζούνος Φιλιππίδης εδώ, Γαλλία με φόρα.
1: Ναι. Όσοι ξέρουμε μπάλα, ναι.
0: Εντάξει. Στην τηλεόραση χθες, εσύ Τζούνος, Γαλλία με φόρα, ε.
1: Ναι.
0: Με φόρα.
1: Ναι, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Η καλύτερη ομάδα Γαλλία.
0: Από πού είναι καλύτερη ομάδα? Έχει Ισπανία.
1: Η πορεία της ομουτιάρτης.
2: Πριν δύο εβδομάδες, ο φίλος ο Νίκος ο Σταματέλος, που είναι τώρα σε άδεια, είχε γυρίσει και είχε πει, όταν το ρωτήσαμε τι βλέπεις, λέει ή η Γαλλία ή η Ισπανία ή η Αργεντινή θα το πάρει.
0: Αλήθεια.
1: Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε μου. Ή τρεις από τους τέσσερις.
0: Συγχαρητήρια στο Σταματέλο.
1: Ωραία πρόβλεψη.
0: Εγώ είμαι καθαρός από την αρχή. Αγγλία. Και εσύ και Θανάση μου καθαρός ήσουν.
2: Ναι. Εγώ.
0: Εσύ αποκλείστηκες, πάει.
2: Εγώ υποστηρίζω. Όχι, με το συνέστημα είμαι Αγγλία φουλ. Αλλά πίστευα ότι θα τον πάρει η Πορτογαλία για κάποιο λόγο.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι σταθερός στο Μουντιάλ.
0: Όχι, Γερμανία είσαι. Τι σταθερός?
1: Δύο ομάδες είμαι στο
0: Μουντιάλ. Γιατί δύο ομάδες, δεν γιάννη? Τι είναι δύο ομάδες?
1: Αργεντινή, Γερμανία είμαι πάντα.
0: Γιατί Αργεντινή, Γερμανία? Μία ομάδα είσαι. Απαρτέ, δεν πέρασε η Γερμανία. Ισπανία, Γαλλία. Άσε μας ρε κι εσύ. Παγκόσμια ειρήνη και να μην πεινάνε τα παιδιά κτλ. Α, να μας τρελάνει τώρα. Σε φωνάζει ο κύριος Γενικός.
1: Βγαίνω.
0: Σήμερα τι βλέπεις?
2: Σου είπα και το πρωί στην εκπομπή. Εγώ είμαι μόνο Αγγλία.
0: Μόνο Αγγλία.
1: Κατάλαβες τι πάθαμε.
2: Κατέστρεψες.
0: Θα την πατήσουμε γιατί πήγε ένα Στασοπούλου Αγγλία.
1: Πήγε ένα Στασοπούλου Αγγλία, είπε.
0: Η οποία την έπιασε στην Ισπανία χθες.
1: Εντάξει, είναι πόσο κατέχεις από μπάλα.
0: Δεν έχει χάσει παιχνίδι, λέει ένα Στασοπούλου από τις αρχές του Μουντιάλ.
1: Ας το καλό.
0: Ναι.
1: Τι είναι, σαν και αυτά τα χταπόδια που βάζουν και λέει.
0: Χταπόδι νομίζω ότι τη φωνάζουν. Χταπόδι δεν τη φωνάζουν.
1: Σαν και αυτά τα χταπόδια τη κόντα δεν ξέρω τι
0: βάζουν. Σου απάντησε. Χταπόδι τη φωνάζουν.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς χάσαμε μερικά παιχνίδια. Το χθεσινό για παράδειγμα το χάσαμε.
0: Τι εννοείς εμείς?
1: Εγώ, εσύ.
0: Μισό λεπτό.
1: Εσύ έχεις όλες τις προβλέψεις?
0: Όχι βέβαια.
1: Από την αρχή του Μουντιάλ, όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Δηλαδή περιμέναμε ότι η Γερμανία.
0: Εσύ τι ποσοστό έχεις?
1: Ποσοστό έχω. Ναι. Έχω και 3,5%. Δεν μου λες, η Γερμανία περιμένουμε ότι δεν θα περάσει στους 16.
0: Εγώ περίμενα. Δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου, ούτε από τον όμιλο.
1: Βρεάσε τώρα το συναισθηματικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει ούτε συναισθηματικό ούτε τίποτα.
1: Τέλος. Δηλαδή, πώς κρίνεις μια ομάδα
0: γιατί
1: και ένα παιχνίδι από τα γκολ που έχει βάλει
0: εσύ
1: από το παιχνίδι?
0: Κρύβεσαι, αλλά Γερμανία είσαι.
1: Και τώρα Γερμανία, Αργεντινή. Πάντα, σε όλα τα μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, και τώρα το λες Αργεντινή για να. Το λες Αργεντινή για να έχει κάτι να ασχολείσαι.
1: Για αύριο. Γιατί όλοι είστε με την Αγγλία γι' αυτό. Αλλά Αργεντινή υποστηρίζει. Αργεντινή ή Γερμανία.
0: Και, αυτές... και άμα χάσει δηλαδή.
1: Η Αργεντινή. Ναι. Κλαφτά, αποκλείστηκα τελείως. Τι άλλη με
0: αποκλείστηκα. Τι είπα να πει τελείως. Μία ομάδα είναι ο κόσμος. Δηλαδή λες, υποστηρίζω την τάδε.

0: Αγγλία ή βλέπεις και Αγγλία?
1: Θέλω Αγγλία πολύ.
0: Ναι.
1: Αν θέλαμε να πούμε ότι θέλουμε μια ωραία, να δούμε μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία, προφανώς αυτή η ποδοσφαιρική ιστορία που θα μείνει στον αιώνα των αιώνων να μην
0: είναι η Αγγλία.
1: Θα είναι η Αργεντινή, ρε Γιάννη.
0: Γιατί?
1: Για να το πάρει back to back ο Μέση και να αποσυρθεί με δεύτερο.
0: Εντάξει, αυτό. Ναι, γιατί και το άλλο όμως θα είναι πολύ ωραία ιστορία. 60
1: το
0: χρόνια.
1: Ξέρω, μετά. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό θέλω.
0: Ναι.
1: Αλλά ποδοσφαιρική ιστορία είναι. Ο κοντός θα το σηκώσει τώρα. Τι άλλο.
0: Ωραία. Όπως έχεις δει λοιπόν τις δύο ομάδες.
1: Σου κάνει σήμα η Δήμητρα. Ναι, ναι. Όπως έχω δει τις δύο ομάδες.
0: Όπως έχεις δει τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Ποια έχει παίξει καλύτερα στο τουρνουά?

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο

0: τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Γιάννη, πώς κατάφερες και είπες όλη αυτή την αγγελία το πρωί απνευστή. Χρήστο, πώς δεν σε έπιασε νευρικό γέλιο. Τον θαύμαζα.
1: Ναι, απνευστή την είπα.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσι λέει: ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Εντσούνος, ακόμη πανηγυρίζει για την Ευρωλίγκα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός φέτος. Λέει: περαστικά του. Όχι, ο Χρήστος λέει: για ρώτητο, Γιάννη, αν έπαιζε Αργεντινή-Γερμανία, ποιος θα θέλει να κερδίσει.
1: Γερμανία.
0: Η Αγγλία θα το πάρει. Τι, ποια?
1: Γερμανία.
0: Άρα με τη Γερμανία είσαι. Θα το πάρει. It's going home, λέει αυτό. Χαιρετίσματα από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, η Γερμανία.
0: Τροπή, ρε. Ο Κώστας, τα σε έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει από φαινόσεων. Δεν φαίνεσαι, δηλαδή είναι γλυκό και τα. Από πίσω κρύβει άλλα πράγματα.
1: Νομίζω, έχει, είναι
0: ο Κώστας λέει: πάντως η Αργεντινή ευνοείται φουλ. Βλέπε Αίγυπτο, Ελβετία. Ο Γιώργος λέει: στον τελικό αν ήταν Γερμανία-Αργεντινή, είπαμε Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη ατέριαστη, συμφωνώ με κύριο Εντσούνο, λέει.
1: Μπράβο, φίλε μου.
0: Η Γαλλία ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Βέβαια ήταν καλύτερη.
0: Από την Ισπανία.
1: Στο τουρνουά.
0: Γι' αυτό έφαγε μόνο δύο. Αν ήταν χειρότερη, θα τρώγε τέσσερα. Δεν σου βιάζει ακόμη μια φορά. Έλα. Ο Τάξης από το Παλαιό Φάλιρο θα μας στείλει ταμείο σήμερα η Μαρία με την Αγγλία, λέει, και την Κυριακή θα σηκώσει την κούπα ο Χάρι ο Κέιν. Η Μανιάνα. Παιδιά, οδηγώ 50 χρόνια, δεν έχω ανάψει ποτέ τσιγάρο στο αυτοκίνητο. Όσα τασάκια και να έχει, μπορεί να σου κάνει την ίδια ζημιά με το κινητό. Νομίζω ότι αντέχουμε και χωρίς όταν οδηγούμε. Άμα έχεις εκλέτια, βγάζεις το χέρι έξω όμως. Εντάξει, και ακούς.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, άμα καπνίζεις το αυτοκίνητο, πρέπει να το κάνεις μέσα. Θα καπνίζεις, θα βγάζεις το χέρι σου απ' έξω. Τι
0: να κάνεις. Να πετάς στάχτες μέσα όμως.
1: Πού μέσα?
0: Στο τασάκι σου.
1: Ναι, στο τασάκι μέσα.
0: Και το τσιγάρο μέσα.
1: Και το τσιγάρο μέσα στο τασάκι.
0: Ναι.
1: Που έχει το χέρι έξω.
0: Ναι.
1: Απειλή στη στάχτη, περίμενε, μην φύγει από τον αέρα, κάτι σε βάλω εγώ στη στάχτη.
0: Μόλις τελειώσει το τσιγάρο.
1: Μόλις τελειώσει το τασάκι. Μόλις και το τασάκι. Το τασάκι, τι λέω.
0: Καλά, καλά. Ο Τάκης λέει κάτι με το οποίο συμφωνώ μαζί του. Καλησπέρα, λέει, τα καινούργια αυτοκίνητα με τις οθόνες στο βολάν είναι επικίνδυνα. Για μένα πολύ.
1: Και συμφωνώ κι εγώ.
0: Δηλαδή, υπάρχουν αυτοκίνητα που όλο το ταμπλό είναι οθόνη πια. Πώς κοιτάς το δρόμο, απορώ. Γιατί όπως και να το κάνεις, φεύγει το ματάκι.
1: Μα είναι χρώματα, είναι νούμερα, παρατηρήσεις.
0: Να σας πούμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στην τηλεόραση. Γιατί το βράδυ έχει match την ώρα του δελτίου. Τι έπας, Γιάννη, με ποιον παίζετε? Με ποιον παίζετε?
1: Με τη Rapid Viennis.
0: Στη Βιέννη.
1: Στη Βιέννη, ναι, που είχε καλή θερμοκρασία. Τι εδώ με τους 37 που να παίξουν.
0: Πόσο έχει στη Βιέννη, αλήθεια? Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Δαμιανός λέει: καλησπέρα στο Sky. Αν δεν νοιάζεται κάποιος για την υγεία του, θα νοιαστεί για την πυρκαγιά από το αποτσίγαρο. Καλή συνέχεια. Στη Μαραθώνος, λέει ο Σπύρος, καθημερινά λες και δεν έχουμε ζήσει τι μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Αυτή η χώρα δεν έχει κακούς πολιτικούς, λέει ο Νίκος, έχει αδιάφορο λαό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε να βρούμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο.
1: 29 βαθμοί είναι στη Βιέννη.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Για τη Βιέννη όχι, αλλά δεν είναι και 30 κάτι που να δω.
0: Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε.
1: Και δεν είναι. Θα πέσει κι άλλο.
0: Αναλόγως την αίσθηση που θέλει.
1: Σωστό, είναι και η αίσθηση.
0: Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού και στους ακροατές. Δεν ήσασταν στις 13, βλέπετε μας.
0: Να είστε καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κυψέλη με αυτές τις πολυκατοικίες, κύριε Αποστολόπουλε?
2: Κοιτάξτε, ξεκίνησε η ιστορία από τα μέσα Απριλίου, όταν είχαμε εκεί το περίεργο φαινόμενο με την εκροή κινέτου στην Επιφάνεια.
0: Α, μπράβο, το είχαμε παρουσιάσει αυτό, ναι.
2: Ναι, θεωρήθηκε ότι ήταν μια έτσι όχι ιδιαίτερη ανησυχία.
0: Δεν είναι καλή η γραμμή, Μελίνα. Παρακαλώ πολύ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Αποστολόπουλο, γιατί είναι σημαντικά αυτά.
2: Τώρα
0: σας ακούμε καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Ωραία.
2: Θεωρήθηκε τότε ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ωστόσο οι κάτοικοι επανήλθαν πλέον,
0: ναι,
2: με έγγραφά τους προς όλες τις αρμόδιες αρχές, και προς τη Μετρό και προς τις αρμόδιες αρχές της Αγγελικής και προς το Δήμο Αθηναίων, προς όλους, προς πάσα κατεύθυνση, όπου πλέον αναφέρουν στα έγγραφα αυτά ότι υπάρχουν ζητήματα ρογμών στα σπίτια, στην περιοχή της οδούς Πετσών, κυρίως στη Ξέλη. Πόρτες και παράθυρα που άνοιγαν δεν είναι εύκολο πλέον να ανοιγοκλείσουν. Αναφέρονται σε αποκολλήσεις δομικών υλικών, σε αποκολλήσεις από τα διπλανά κτίρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια και δεν έχουν σταματήσει. Και αυτό δημιούργησε μια εύλογη ανησυχία στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν προσφύγει πλέον και προς την Αθήνα. Έγινε ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι τάχθηκε το θέμα με πρωτοβουλία του Δημάρχου. Στην ημερήσια διάταξη συζητήθηκε, ακούστηκαν οι άνθρωποι αυτοί και έχει προγραμματιστεί και αύριο μια συνάντηση παρόντος του Δημάρχου με το διευθύνοντα σύμβουλο και τους ευθύνοντες της Αττικό Μετρό εδώ στο Δημαρχείο της Αθήνας στην Κορυφιά, προκειμένου και με την εκπροσώπηση των κατοίκων να δούμε, να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα όσον αφορά την...
0: Είναι στο ίδιο σημείο που ήταν τότε η εκροή του μαύρου αυτού, τέλος πάντων, υγρού.
2: Είναι πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Είναι στην περιοχή της Κυψέλης. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν παρακολουθώ το έργο, γιατί καταρχάς να τονίσουμε ότι το μετρό είναι ένα απαραίτητο έργο, ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους απλούς ανθρώπους στη μετακίνηση στην Αθήνα, κυρίως και σε μια εποχή με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Ωστόσο, κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται με τη δέουσα προσοχή. Και στην πλατεία Εξαρχείων έχουν σταματήσει εργασίες. Προφανώς εκεί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους, οι οποίοι όμως προσέφηκαν διότι υπήρξε μια στενότητα του χώρου που είχε αποκλειστεί προκειμένου να γίνουν τα έργα και δεν υπήρχε σωστή πρόσβαση στα σπίτια. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες αιτίες, τις οποίες δεν δίναμε να τις γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά και στο Άλσο Τριζάρι επίσης υπάρχουν κάποια ζητήματα. Θεωρώ ότι όπως επίσης και θέματα υπάρχουν και στην περιοχή Αλεξάνδρας και Μουστοξίζη. Αντίστοιχα ή επίσης του πολύ στενού περιορισμού του χώρου που εμποδίζεται πρόσβαση αμαία ανθρώπων με ειδικά προβλήματα κινητικότητας, που μάλιστα και κάποιοι παλαιοί συναδελφοί σας έχουν αναφέρει και έχουν καταγγείλει που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα τα θέματα αυτά.
0: Και όλα αυτά προέρχονται από το μετρό.
2: Φαίνεται πως ναι, και θα ήταν σωστό με αφορμή και την αυριανή συνάντηση στο Δημαρχείο να εκφραστούμε με έναν πολύ εντελεχή τρόπο ώστε να αποφύγουμε θέματα και καθυστερήσεις και στην εξέλιξη του έργου, αλλά βεβαίως και να προλάβουμε τυχόν ατυχή φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα.
1: Και πάνω απ' όλα την ανησυχία των κατοίκων, έτσι, των ιδιοκτητών, ναι, των ενίκων.
2: Είδατε τι έγινε.
1: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και ο κόσμος είναι ανήσυχος, γιατί συνέβησαν και αυτά τα τελευταία γεγονότα στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νιώθει μια ανασφάλεια. Πρέπει όσο το δυνατόν να ενημερωθεί πλήρως και να τηρηθούν απαραίτητα όλες τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα διαβιλάξουν και το έργο και την ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Θα τα πούμε για τις επόμενες ημέρες για να δούμε και τι θα αποφασίσουν και οι επιστήμονες και πώς θα ενημερωθεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άσχετο.
2: Βεβαίως.
0: Άσχετο,
2: βεβαίως,
0: αλλά του πρασίνου.
2: Ναι.
0: Ξέρετε τι, κάντε ένα τεστ, επειδή το έχω κάνει εγώ και το έχω δει και με ενοχλεί. Το λέω, τώρα λέμε ο καθένας, μιας και σας βρήκαμε, σας ξέρουμε πολλά χρόνια, οπότε μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Στο Σύνταγμα που έχει αυτό τα δέντρα, είναι όλα ανομοιογενή. Δηλαδή είναι άλλο ύψος το ένα, άλλο ύψος το άλλο, άλλο φυτό το ένα, άλλο φυτό το άλλο. Με κάποιο τρόπο αυτά, αν ήταν λίγο πιο τακτοποιημένα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ίδια θες να πεις.
0: Δεν μπορούν να ξεριζωθούν όλα. Με κάποιο τρόπο, αν υπάρχει μια τακτοποίηση. Το λέω αυτό γιατί πριν από 1,5 χρόνο, ξέρω κι εγώ, βρέθηκα στο Παρίσι, σε μια 8η πλατεία του Παρισιού. Δηλαδή, λέμε, όχι στο κέντρο του Παρισιού.
1: Κεντρική, ναι.
0: Ήταν τόσο τακτοποιημένα όλα, καθώς είναι ξεκούραστος, το ευχαριστιώσουν. Εδώ μας κουράζει λίγο και το περιβάλλον, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Εγώ θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστούν ως αδύνατο. Το ένα είναι η ιστορία της πόλης που διαχρονικά πιστεύονταν και άλλες. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα δέντρα τα οποία ήταν διαφορετικού είδους. Οπότε πλέον είναι ανεπτυγμένα πάρα πολύ. Είναι μεγάλα δέντρα.
0: Πού να τα βγάλεις,
2: δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να αλλάξει. Εννοείται ότι δεν τα πειράζουν.
1: Στις άλλες όμως πλατείες και άλλους δρόμους, γιατί είστε εσείς υπεύθυνος.
2: Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι απαιτείται βιοπικιλότητα. Για ποιο λόγο, προσέξτε τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλά είδη ξενικά βολικά εντόμων, τα οποία τρώνε συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει το κινέζικο σκαθάρι, το οποίο καταστρέφει τις μουριές. Υπάρχει η αφίδα, η οποία καταστρέφει τους υβίστους. Υπάρχουν άλλα αντίστοιχα είδη, τα οποία καταστρέφουν τις κουτουκιές.
0: Οπότε λέτε, αν έτσι κάτι θα μας μείνει. Αν έχουμε πολλών ειδών, κάτι θα μείνει.
2: Ναι, και αυτό που σας λέω έχει
0: είναι μια λύση.
2: Δυστυχώς, αν πάμε σε, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε ένα πάρκο μόνο με μουριές, κινδυνεύαμε να έχει καταστραφεί τελείως τα προηγούμενα χρόνια η θέση του σκαθαριού. Οπότε η βιοποικιλότητα προστατεύει λίγο από αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως έχετε δει ότι υπάρχουν και ζητήματα αισθητικής σε ορισμένες πλατείες όπου η ομορφία είναι κάτι καλό και σε άλλες περιπτώσεις όπου η βιοποικιλότητα είναι επίσης κάτι όμορφο, ανάλογα και με την περιοχή.
0: Ναι. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Ανανεώνουμε, κύριε Αποστολόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περί...
5: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Έφυγε η Μαροκοντού, εδώ συλληπιτήρια στους οικείους της, εδώ τραγουδάει με τον Χόρν.
1: Με τον Χόρν, τον οποίο ανέφερε σε πάρα πολλές συνέντευξεις, γιατί από αυτόν ξεκίνησε, τον πρώτο ρόλο λέει με τον Χόρν τον έκανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχόλιο για τη διαδρομή αυτής της τεράστιας ηθοποιού και στο σινεμά και στο Σανίδη. Λοιπόν, θα λείψει σε όλους. Μέχρι τα 90 της έπαιζε.
0: Ναι, ναι. Βγήκε το πρωί στην εκπομπή μας ο Κούλης Νικολάου, συμπαραγωγός από τη Γη της Ελιάς. Και μας έλεγε ότι η Γη της Ελιάς τελειώνει, η τελευταία σκηνή είναι με την Κοντού.
1: Με την Κοντού.
0: Επίσης, λέει, που ήταν 5 χρόνια μαζί τους, ήταν, λέει, το πρότυπο για όλους. Διότι έμενε στο σετ 10 ώρες την ημέρα. Εντάξει, στα 90 της. Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώσαμε εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε, να δείτε με το καλό το μάτς το βράδυ. Έχει και πριν μάτς στο Sky. Συνδεθείτε με το Sky. Τώρα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Τι ώρα είναι το μάτς?
1: 7.
0: Ας 7 είναι. Ναι. Πόση ώρα είναι το μάτς, μου έλεγε το πρωί?
1: Α, σου έλεγα ότι υπάρχει μια συνεννόηση να είναι μεγαλύτερη διάρκεια το μάτς μεταξύ των δύο προπονητών.
0: Να
1: ετοιμάζουν τους παίκτες. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Στοίχημα το παίζουν αυτό ή όχι?
1: Το φιλικό δεν ξέρω αν είναι στο στοίχημα.
0: Όχι, έχει φιλικά στα στοίχηματα.
1: Άμα έχει φιλικά μπορεί να είναι και αυτό.
0: Μέχρι πότε θα παίξουν το στοίχημα? Μέχρι το 120.
1: Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά. Έρχεται Άρης Γαλανόπουλος και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής στο site caranimotor.gr. Τον ευχαριστούμε και πάλι που είναι μαζί μας. Και να προσθέσω λέγοντας ότι ο Γιώργος Ανδρής έχει πάντα τα καλύτερα ρεπορτάζ με ειδήσεις που ενδιαφέρουν και τους ακροατές εκπομπής μας. Καλώς απόγευμα, Γιώργο Ανδρή.
16: Καλησπέρα και από μένα και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
15: Όχι, μα είναι αλήθεια. Στα ρεπορτάζ είσαι το νούμερο ένα. Και πραγματικά αυτά είναι και από τα τηλέφωνα που παίρνουμε και το ενδιαφέρον που υπάρχει ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται. Έχεις ένα ρεπορτάζ που ενδιαφέρει τους φίλους του αυτοκινήτου που μέσα από τη συχνότητα του Sky θέλουν να ενημερωθούν. Και αφορά το τρίτο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Τι γίνεται, τελείωσε, προχωράει, σταματάει, τι γίνεται?
16: Καταρχήν έχει νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός, ο Γιώργος Κότσιρας, κάνει έναν αγώνα δρόμου ώστε να μην σταματήσει καθόλου το Κινούμε Ηλεκτρικά 3 και σύμφωνα με το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ υπέγραψε ήδη κοινή υπουργική απόφαση με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στο συνολικό κουμπαρά του κοινού μου ηλεκτρικά 3, ώστε να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα χρήματα και να μην σταματήσει καθόλου το πρόγραμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι το χειμώνα του 26 είχε δημιουργηθεί ένα θέμα, γιατί εξαντλήθηκαν οι πόροι στο κοινού μου ηλεκτρικά 3 και χρειάστηκαν να περάσουν κάποιοι μήνες για να επαναχρηματοδοθεί το πρόγραμμα.
15: Για να πάρουν τα χρήματά τους που είναι, αυτοί που τα διηγούνται.
16: Με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς επιδότηση περίπου 2.500 και όχι. Η νέα λοιπόν πολιτική ηγεσία, σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, υπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση, θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες. Οπότε θα υπάρχει αδιάλειπτη λειτουργία του κοινού μου ηλεκτρικά 3 και οι δικαιούχοι θα πάρουν κανονικά την επιδότηση που δικαιούται των 3.000 ευρώ για το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο.
15: Και αν αποσύρουν κάποιο παλιό, παίρνουν κάτι παραπάνω?
16: Βέβαια, είναι συν 1.500 ευρώ το ποσό της επιδότησης. Υπάρχει επιδότηση για το wallbox ο φορτιστή.
15: Σωστά.
16: Και βέβαια θα ισχύσουν και η επιδότηση για τα ηλεκτρικά σκούτερ και τα μικροαυτοκίνητα, όπως και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
15: Μάλιστα.
16: Τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι περίπου 6 με 7 στους ιδιώτες καταναλωτές και περίπου 3 με 4 στα νομικά πρόσωπα.
15: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κινητικότητα σε ό,τι αφορά με τα ρεπορτάζ που κάνεις, ό,τι αφορά με την ηλεκτροκίνηση? Πόσο ποσοστό είναι, στο 5 με 6%, πόσο είναι?
16: Το τελευταίο μήνα τον Ιούνιο το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανέβηκε κατακόρυφα, θα έλεγα, και ξεπέρασε ακόμα και τις πωλήσεις των plug-in hybrid αυτοκινήτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήτανε το τρίτο στη σειρά κατάταξης καύσιμο, να το πούμε καύσιμο, στο σύνολο των πωλήσεων.
15: Μάλιστα. Καλό αυτό.
16: Πρώτα τα υβριδικά, μετά ήταν τα βενζινοκίνητα και τρίτα τα αμιγώς ηλεκτρικά.
15: Μάλιστα. Και μια στις λέξεις για ηλεκτρικά. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι. Έχουμε πάρει για αρκετά τηλέφωνα από κατόχους που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πηγαίνουν στα νησιά. Και πρέπει, λέει, να είναι μόνο το 40% η φόρτιση του αυτοκίνητου για να μπουν στο καράβι. Ενώ σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο να γίνεται. Ποια είναι η γνώμη δική σου, τα ρεπορτάζ που και εσύ κάτι θα είσαι ακούσει?
16: Δυστυχώς η νομοθεσία ορίζει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα πρέπει να το αναφέρουμε ότι πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν ελέγχουν το ποσοστό φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τους αφήνουν να μπουν μέσα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες εταιρείες που τηρούν ευλαβικά τον νόμο.
15: Το 40%.
16: Και δεν επιτρέπουν να εισέλθει όχημα με φορτισμένη μπαταρία πάνω από το 40%.
15: Και να πάνε και νωρίτερα μια μισή ώρα, έτσι, για τον έλεγχο.
16: Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες ακτοπλοϊκές που δεν επιτρέπεται να βάλουν καθόλου ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα γκαράζ των καραβιών τους, έτσι.
15: Το αρμόδιο Υπουργείο θα είναι καλό να το δει αυτό, γιατί όπως ξέρουμε και στα νησιά που πάνε, υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν τις υποδομές που έχει η Αθήνα ή κάθε πρωτεύουσα που κάνει διακοπές κάποιος για να μπορεί να φορτίζει το αυτοκίνητο. Άρα χρειάζεται μία προσοχή.
16: Είναι περιορισμένες οι υποδομές στα νησιά, δυστυχώς. και το 40% είναι περιοριστικό. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων να κόβουν βόλτες πέριξ των λιμανιών για να μειώσει το ποσοστό φόρτιση της μπαταρίας. Είναι τρομερό.
15: Λοιπόν, Γιώργο Ανδρή, σε ευχαριστούμε και πάλι. Και πιστεύω στη συνέχεια, και πριν φύγουμε και εμείς για διακοπές, και εσύ να έχουμε να πούμε κάτι πιο πολύ πιο ευχάριστο για τους φίλους του αυτοκινήτου. Να είσαι καλά.
16: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
15: Καλό απόγευμα. Ήταν κύριοι και κύριοι συνάδελφοι Γιώργος Ανδρής από το site Caran Motor και με τα ξεχωριστά του ρεπορτάζ που κάνει. Μιλήσαμε τόσο για την ηλεκτροκίνηση, πρόγραμμα τρίου κινούμε ηλεκτρικά, αλλά είπαμε και δύο κουβέντες για τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά που ταξιδεύουν και σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει πρέπει να έχουν μόνο το 40%.
17: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
18: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
19: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
20: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
19: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
20: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
21: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
22: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς

0: Καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Περάκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σε λαϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet, από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Όταν βλέπετε να κλαίω.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πολύ καλησπέρα σα. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως ειδήσει σε τίτλου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα νωρίτερα από το 112 για εκένωση των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς. Φωτιά και στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική υπάρχουν κοντά στο μέτωπο διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Γαλλικό ποταμό στη Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την εξοδό της σήμερα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλευόταν μετά και την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρα της. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκε ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση, κατά την απολογία του αρνήθηκε την όποια εμπλοκή.
1: Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Στην υπόθεση της Μάρφιν, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση και οι δύο αρνήθηκαν την οποιαδήποτε σχέση, ενώ εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι 46χρονοι είναι το τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι ύποπτο και το έχουν κυκλώσει οι αστυνομικές αρχές.
2: Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία.
3: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
0: Την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες της περιοχής εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας, υποστηρίζει ελληνικό μετρό και δεσμεύεται πως θα αναλάβει το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών. Στην πολιτική επικαιρότητα, αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές Μεϊκόπουλο, Μαμουλάκη, Κοντοτόλη να ανεξαρτητοποιούνται. Επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης, επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, θα διεκδικήσει, όπως έχει δηλώσει άλλωστε δημοσίως, την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αντίπαλός του θα είναι η Ρεναδούρου. Το Σάββατο η εκλογή.
4: Βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παραίτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
5: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, μεγαλουργήσαμε.
0: Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, το μεσημέρι, η Αμερικανική διοίκηση προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ, στα στενά του Ορμούς. Νέα πλήγματα και από τους Ιρανούς με ντρόουν εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Ο πρόεδρος ζήτησε από τους συνεργάτες του να τοποθετηθούν σε ένα μόνο ερώτημα, αυτό της μαζικής επίθεσης εναντίον του Ιράν.
8: Φοβάμαι ότι ζούμε αυτό το ντεζαβού που ακούσαμε να λέγεται πριν λίγο, το οποίο όμως, ξέρετε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας εκ μέρους του πρόεδρου Τραμπ, που, να είμαι ειλικρινής, δυσκολευόμαστε πια να τον παρακολουθήσουμε.
0: Θλίψη και συγκίνηση για την απώλεια της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η σπουδαία ηθοποιός για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα θέατρα, καθώς και στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Σελενίτσας στην κωμωδία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα». Συγκινητικό αντίο και από τον Γιώργο Κωνσταντίνου. «Αντίο, Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει», είπε ο δικός της Αντωνάκης.
9: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
10: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω στα σαρδέλα.
9: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία. Α!
11: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τις αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή, αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
12: Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός και θα μας λείψει πολύ.
13: Ήταν μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, μία κυρία, μία αρχόντισσα.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά και τη σημερινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η φιλική αναμέτρηση στη Βιέννη του Παναθηναϊκού, αντιπαλός του Rapid Βιέννης. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Rapid Βιέννης προηγείται του Παναθηναϊκού με 3-0. Στο Μουντιάλ απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, ενώ χθες η Ισπανία κέρδισε εύκολα τη Γαλλία με 2-0.
1: Η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0. Η Ρόχα!
0: Όσο για τον καιρό, ζεστός και καλοκαιρινός θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε αρκετές φωτιές σε ολόκληρη την επικράτεια και μια μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος σε ό,τι έχει να κάνει αυτή τη μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Χάρης Λεοντάκης, από το σημείο της πυρκαγιάς όπου και βρίσκεται. Βεβαίως να σας πω εδώ πως η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι πως έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά. Είναι καλύτερη εικόνα που μας δίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky ο Χάρης Λεοντάκης.
2: Η φωτιά ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι ανάμεσα στο Μελιδοχώρι και στο χωριό Γένα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη δυσχεραίνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μιλάμε για 85 άνδρες, για 3 ελικόπτερα τα οποία θα ενισχυθούν με 4 ακόμα και 4 αεροσκάφη. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει ένα μέτωπο περίπου 1 χιλιόμετρο, ενώ στην αρχή έχει χορτολιβαδικές εκτάσεις, έχει μπει μέσα σε καλλιεργήσιμη γη και ικελαιόδεντρα, ενώ όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής έχουν παραδοθεί στις φλόγες και αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες στα ορεινά πάνω από το χωριό Μελιδοχώρι.
3: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις, Χάρη, θα την προλάβουν τη φωτιά να την οριοθετήσουν και πόσο κοντά είναι τα σπίτια, να έχουμε μια εικόνα λίγο της περιοχής?
2: Το Μελιδοχώρι απέχει αυτή τη στιγμή από το σημείο που βρισκόμαστε στα 500 μέτρα περίπου, γι' αυτό και εκδόθηκε 112. Φυσικά οι κατοικοί δεν έχουν φύγει, δεν έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αν ενισχυθούν άμεσα τα εναέρια μέσα, δηλαδή αν προσθεθούν και τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που έχει ανακοινώσει η πυροσβεστική υπηρεσία, τότε πολύ σύντομα θα την οριοθετήσουν, καθώς και η κυρίως χορτολιβαδική έκταση. Και λίγες, όπως βλέπουμε τώρα, καλλιεργήσιμες έχει μπει μέσα σε ελαιώνες στην περιοχή του Μελιδοχωρίου. Το κακό είναι ότι είναι διάσπαρτα τα αμέτωπα και ο αέρας που συνεχώς αλλάζει διεύθυνση και δυσχεραίνει εξαιρετικά τις προσπάθειες που κάνουν οι πυροσβέστες, αλλά και οι εθελοντικές ομάδες και οι δήμοι που έχουν έρθει εδώ, τόσο με υδροφόρες όσο και με μηχανήματα έργου, για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα, ακούσατε τι είπε πριν από λίγο στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη ο Χάρης Λεοντάκης για αυτή τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Ξαναλέμε, την νεότερη εξέλιξη φαίνεται πως έχει οριοθετηθεί το μέτωπο αυτό. Πολλές φωτιές είχαμε σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Τρεις φωτιές απασχόλησαν τους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής, η μία στην Περιφερειακή Ενότητα στο Δήμο Δέλτα, η δεύτερη στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης και η τρίτη στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου. Και για τις τρεις φωτιές έχουμε την πληροφόρηση πως έχουν επίσης οριοθετηθεί, πως η άμεση και έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησε σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χριστό Νικολαίδη, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε και αυτός πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρίως για τη φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
4: Δυστυχώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που ταλαιπωρεί εδώ και περίπου μία ώρα την περιοχή ανάμεσα στα χωριά Βασιλικό και Σουρωτή του νομού Θεσσαλονίκης. Προς στιγμή να απείλησε και τα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιηθούν 2 μηνύματα 112 προς τους κατοίκους. Το πρώτο εφιστούσε την προσοχή τους, ούτως ώστε να αποφύγουν τις μετακινήσεις, και το δεύτερο τους καλούσε να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρόμο, αλλά εάν βρίσκονται στις παρυφές του χωριού, να μετακινηθούν προς τα Βασιλικά. Αυτή τη στιγμή και όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, παρατηρούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ ισχυρή πυροσβεστική επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Καναντέρ 415, ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, όπως επίσης και ένα Αουγκούστα Μπέλ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μπορεί η φωτιά να μην απειλεί.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία. Σήμερα είχαμε την Αφροδίτη Νέστορα να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που και νοσηλευόταν όλες αυτές τις ημέρες. Η Αφροδίτη Νέστορα, ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης Μπεγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που ταυτόχρονα με την νοσηλεία της πενθούσε και την απώλεια της μητέρας της. Θα την κάνω περήφανη, ήταν τα πρώτα της λόγια και ζήτησε οι δράστες να τιμωρηθούν με τις βαρύτερες ποινές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη και με τις δηλώσεις που έκανε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, εξερχόμενη του νοσοκομείου, αλλά και που ακριβώς βρίσκεται το κομμάτι των ερεφωνών, που ακριβώς στρέφονται οι αρχές, διότι εδώ εκκρεμεί η σύλληψη και μιας δεύτερης ομάδας που είχε σημαίνοντα ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
6: Να ξέρετε ότι δεν βλέπω απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από το τρομοκρατική ενέργεια.
7: Γεια σου, Αφροδίτη.
8: Η Αφροδίτη Νέστορα κατεβαίνει από το αυτοκίνητο που την μετέφερε από το νοσοκομείο στο σπίτι της. Εκεί όπου τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σημειώθηκε η δολοφονική εμπριστική επίθεση από την οποία έχασε την ζωή η μητέρα της.
9: Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης μετά από 15 ημέρες δύσκολης νοσηλείας.
8: Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρη ιατρική μάσκα στο πρόσωπο, με γάζες στα χέρια και στα πόδια από τα τραύματα που υπέστη και φανερά ταλαιπωρημένη, μπαίνει στην πολυκατοικία.
6: Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ένα σκεπτικό το κλίμα μέσα στην κορμή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή.
8: Ο τρίτος συλληφθής, 24 ετών, στον οποίο ανήκει το σπίτι που χρησιμοποίησε ο 29χρονος και 26χρονη ως ορμητήριο. Και μετά την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού που αποτελούνταν από καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, επέστρεψαν εκεί. Οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει το πώς έφτασαν τα κλειδιά του σπιτιού του στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης.
6: Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
8: Μετά την φωνική επίθεση, από τις 2 Ιουλίου η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν στη μονάδα εγκαυμάτων και στη συνέχεια στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου.
6: Δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.
8: Η αντιτρομοκρατική βρίσκεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τα κινητά του ζευγαριού που φέρονται ως φυσική αυτούργη, αλλά και άλλων ψηφιακών πιστηρίων, τα οποία μπορεί να τους οδηγήσουν στα τρία μέλη της δεύτερης ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος και των άλλων δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή στην οικογένεια Νέστορα.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν τώρα, προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση του 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Κατά την απολογία τους, και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι είχαν φύγει από το σημείο της πορείας όταν το υποκατάστημα της τράπεζας χτυπήθηκε με βόμβες Μολότοφ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
10: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν.
11: Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσης ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο θα πέσει στο δικαστήριο.
10: Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, διότι σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, καθώς φέρονται να ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο. Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεών τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο τραυματισμό που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας.
11: Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
10: Ο Βασίλης Χατζιακόβου είναι ένας από τους δύο μοναδικούς αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μιλά στον Sky και περιγράφει καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν την μοιραία μέρα της 5ης Μαΐου.
11: Ο πρώτος από αυτούς, ο πιο ψηλός, είναι αυτός που σπάει τη τζαμαρία. Ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, με έφλεκτο υλικό. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση.
10: Ο ίδιος με έναν πυροσβεστήρα από το βιβλιοπωλείο διέσχισε την οδό σταδίου και προσπάθησε μάταια να σβήσει τη φωτιά στην τράπεζα.
11: Φωνάζω, παιδιά, πάμε να βοηθήσουμε, γιατί θα τους κάψουν σαν τα ποντίκια, και αρπάζω έναν πυροσβεστήρα. Γίνεται και επίθεση στη δική μας πλευρά. Σπάνε την τζαμαρία, πέφτουν 2-3 μολότοφ μέσα στο βιβλιοπωλείο, και την ώρα που είμαι στη σκάλα, ένας με τον πυροσβεστήρα, ένας από αυτούς, ενώ έχει άλλα πρόσωπα μπροστά του, απευθύνεται σε μένα και λέει: θα σε κάψουμε.
10: Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το email που φαίνεται να οδήγησε τις αρχές στην ανάσυρση του φακέλου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έδωσαν εντολή για τον εντοπισμό του αποστολέα, ένα αίτημα το οποίο έχουν υποβάλει και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
12: Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη, αυτούς τους ήξεραν όλοι, σύχναζαν στα Εξάρχεια. Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα, άμυαλοι, δεν μαζεύονταν με τίποτα. Είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα.
10: Για την υπόθεση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν οι δικηγόροι των συγγενών της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί και αυτή ενώπιον της ανακρίτριας, η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο. Υπέβαλε και γραπτός ότι αποποιείται κάθε δικαιώματός της. Ως τότε θα βρίσκεται υποκράτηση.
0: Ελάτε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει προκύψει και αφορά την περιοχή της Κυψέλης. Έχουμε καταγγελίες κατοίκων της περιοχής πως τα σπίτια τους, μιλάμε για πάνω από 15 πολυκατοικίες, έχουν υποστεί ρογμές εξαιτίας των εργασιών που γίνονται όλον αυτόν τον καιρό στην περιοχή από τον Μετροπόντικα για την γραμμή 4 του μετρό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη και βεβαίως στη συνέχεια θα ενημερωθείτε και για την παρέμβαση της εισαγγελίας που είχαμε για αυτό το θέμα. Φαίνεται πως έχει πάρει η υπόθεση αυτή και τη δικαστική οδό.
13: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
14: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια δύο διαμερίσματα φύγανε, επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
15: Ρογμές σε τείχους, πόρτες, σπασμένα πλακάκια και διάχυτος φόβος είναι αυτό που επικρατεί σε γειτονιές της Κυψέλης. Με τους κατοίκους να καταγγέλουν ότι όλα τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό που περνά από την περιοχή.
16: Εγώ είμαι στο τέταρτον όροφο, έχουν γίνει πολλές ρεχμές, είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα, οι μπαλκονόπορτες όλες, τα πλακάκια στο μπάνιο.
15: Στα μέσα Απριλίου και ο Αθηναϊκός Χιστόλιθος είχε κάνει την παρουσία του στην Κυψέλη. Πρόκειται για ένα πέτρωμα που αν έρθει σε επαφή με το νερό υγροποιείται. Είναι το κύριο πέτρωμα στο οποίο γίνεται η διάνοιξη στις σειράγγες του μετρό της Αθήνας.
14: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το Αττικό μετρό, είπανε ότι θα έρθουν. Να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
15: Οι συνελεύσεις στις πολυκατοικίες είναι συνεχείς.
13: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι είχε διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
15: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε ανακοίνωση μέσω των social media.
17: Παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
15: Οι εργασίες διάνοιξης σύραγγας διακόπηκαν μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια και ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι να γίνουν επιπλέον μετρήσεις στατικότητας και στη συνέχεια να αποκατασταθούν ζημιές.
0: Υπάρχει απάντηση από την Ελληνικό Μετρό, η οποία έχει εκδώσει ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα. Διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής λειτουργίας ή στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών αυτών, έπειτα από αυτοψίες που πραγματοποίησαν μηχανικοί της εταιρείας, και δεσμεύεται πως θα καλύψει όλα τα έξοδα που αφορούν την επισκευή αυτών των κτηρίων. Υπάρχει βεβαίως και παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών για αυτή την υπόθεση, εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε κτίρια. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Γαλάρη.
18: Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή να διενεργηθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου. Η έρευνα, η οποία έχει χρεωθεί ήδη σε εισαγγελέα, θα κινηθεί σε δύο άξονες. Θα διερευνηθεί εάν από τις εργασίες έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν αυτές οι εργασίες είναι επικίνδυνες για τα κτίρια. Τώρα, να σας πω ότι αύριο ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη.
0: Πάμε στην υπόθεση με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο που είχαμε πριν από μερικές ημέρες, και από την οποία φωτιά ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη εργαζόμενοι ενός συνεργείου εκεί στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν με εγκάβματα και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η απόφαση της δικαιοσύνης ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά έπειτα και από τις απολογίες τους. Βεβαίως ο Sky σήμερα ανοίγει το φάκελο δόμησης στις βιομηχανικές περιοχές με τον Νίκο Μαλιαράκη να κάνει αυτοψία στον Ασπρόπυργο για το τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως αν τηρείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και από συνδικαλιστές και από εργαζόμενους για το πώς ακριβώς έχει δομηθεί εκεί όλη αυτή η περιοχή και τι ακριβώς θα έπρεπε να προβλέπεται βάσει των κανονισμών και δεν ισχύει στην πράξη. Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
19: Συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να περάσουν το κατόφλητο ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη και τη φωνική πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
20: Μετά το θάνατο του εργαζόμενου πολυεγκαυματία, το κατηγορητήριο έχει πλέον αναβαθμιστεί και αφορά.

0: παραγγέλνουν λοιποί μέτρα προστασίας τόσο από επιχειρήσεις όσο και από τις αρχές.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει σχέδιο διαφυγής των πολιτών. Είναι μια πόλη περιμετρικά η οποία λειτουργεί με ανομία από χωματερές, από παράνομες δραστηριότητες. Φωτιές μπορούν να ξεκινήσουν από λάστιχα, μπορούν να ξεκινήσουν από κλεμμένα αυτοκίνητα.
2: Δρόμοι στενοί που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Επιχειρήσεις με έφλεκτα υλικά, σε απόσταση αναπνοής η μία από την άλλη και σωρία από σκουπίδια παντού. Η αυτοψία του Sky αποτυπώνει τους λόγους για τους οποίους αγωνιούν οι πολίτες.
3: Συνυπάρχουν πλέον μεταξύ των σπιτιών χημικές βιομηχανίες, σκραμπατζίδικα, επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται από κανένα κρατικό μηχανισμό.
4: Η μία εταιρεία να είναι πάνω στην άλλη και αυτός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Είχαμε μία αλυσιδωτή επέκταση της φωτιάς και σε άλλες δύο παρακείμενες εταιρείες. Εμείς έναν επιτόπιο έλεγχο που είδαμε εκεί και χαρτογραφήσαμε το συμβάν, ο κοντινότερος κρούνος ήταν περίπου στα 800 μέτρα.
2: Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιχειρήσεις για να διαπιστώνεται αν έχουν έγκυρα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
5: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησης.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
23: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
22: Γιατί?
23: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
22: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
24: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα.

0: Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί για μία ακόμη μέρα. Είχαμε τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους, την αποχώρησή τους δηλαδή επί της ουσίας από το κόμμα. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα έπειτα από επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη με όλα τα νεότερα, όλες τις εξελίξεις γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνεχίζεται το τσουνάμι αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει περάσει ήδη κοινοβουλευτικά στην τέταρτη θέση κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που διαθέτει 21 βουλευτές. Η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως σήμερα η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, επιλέγουν την οδό της ανεξαρτητοποίησης.
2: Συμπαρατάσσομαι στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα. Μου λέτε γιατί να ρωτήσω τους ψηφοφόρους μου, τους ρώτησα εγώ. Γι' αυτόν τον δρόμο μου υπέδειξαν.
1: Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τοποθετήθηκε για τις συνεχείς αποχωρήσεις από το κόμμα.
3: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
4: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Το μεσημέρι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα με τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Ρένα Δούρου, Γιάννη Αμανατίδη, Έλενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαϊλιού, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη, εκλέγοντας για γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη.
5: Θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Τα φώτα πλέον πέφτουν στη νέα σοκομματική μάχη που θα δοθεί μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη για την αρχηγία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής απάντησε στην χθεσινή αναφορά του Χανιώτη βουλευτή πως μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ με αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή.
6: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες. Όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
7: Εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
1: Το πρωί ορκίστηκε στην Ολομέλεια η Μυρτοκοροβέση στην θέση του Γιώργου Καραμέρου, η οποία αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε καθώς ανήκει στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί του Σαββάτου πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Το Σάββατο λοιπόν η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας θα είναι και ο νέος Πρόεδρος του κόμματος στη μετά Σωκράτη Φάμελου εποχή. Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο με όλο το σχόλιο, την ανάλυση και το ρεπορτάζ.
8: Βρισκόμαστε σε αυτήν την εικόνα που είδαμε στο τέλος του βίντεο. Τους 7 της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να εκλέγουν γραμματέα. Αυτοί οι 7, συν τον Παύλο Πολάκη, συν την βουλευτή την κυρία Χριώτα από την Εύβοια, πιθανότατα θα είναι οι 9 που θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές.
9: Ήταν χαρακτηριστική πάντως αυτή η φωτογραφία για όσους τελικώς μένουν μέσα στο κόμμα.
8: Ήταν χαρακτηριστική συνολικά για το κόμμα, γιατί νομίζω ότι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Από 47 βουλευτές, πιθανότατα στους 9. Από αξιωματική αντιπολίτευση, 5η θέση κοινοβουλευτικά. Και θα εκλέξει 3ο πρόεδρο μετά τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Τώρα, σε σχέση με τις ισορροπίες που έχουμε εντός της Κουμουνδούρου, Αντώνη.
8: Θα φανούν τώρα κι αυτές, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν συγκρούσεις. Υπάρχει μια πρόταση από τον Νίκο Παπά για τη συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, η Ρένα Δούρου να αναλάβει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο το πρωί. Έχει ένα προβάδισμα έτσι κι αλλιώς στους βουλευτές. Φαίνεται πως θα τον πάρει αυτό το ρόλο. Ο κύριος Πολάκης να αναλάβει επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούγεται ότι ο ίδιος ενδεχομένως να είναι ο νέος γραμματέας. Απλώς εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρεστό αυτό το σχέδιο.
9: Γιατί... Από όλους και αν μπορούν και να συνεννοηθούν, γιατί προς ώρας δεν υπάρχει γραμμή συνεννόησης.
8: Ναι, και βεβαίως προκύπτει το ερώτημα ποιος θα είναι το πρώτο βιολί. Ποιος θα πάει στο debate, ποιος θα πάει στη ΔΕΘ, ποιος θα εκπροσωπεί το κόμμα. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ή ο πρόεδρος εκλογικής επιτροπής. Και σίγουρα η Ρένα Δούρου εμφανίζει μια πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με τους άλλους, σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
9: Τέλος, Αντώνη, το κεφάλαιο Σωκράτης Φάμελος.
8: Να το δούμε και αυτό, γιατί σήμερα ο κύριος Φάμελος σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και του είπε ότι αυτό που κάνατε να εκλέξετε πρώτα γραμματέα και μετά πρόεδρο δεν είναι αποδεκτό και κοινοβουλευτικά με βάση τους κανονισμούς. Καταλαβαίνουμε πως έδωσε ένα σήμα. Είχε πει όταν είχε παραιτηθεί ότι θα παραμείνει στο κόμμα. Όμως παρόλα αυτά φέρεται και αυτός να είναι κοντά στην ανεξαρτητοποίηση αν τελικά το αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν 17 βουλευτές και 7 συν 1 στο Σωκράτη Φάμελο είναι έτοιμοι και αυτοί να πατήσουν το κουμπί μέχρι την Παρασκευή.
0: Να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν με περιοδίες, ποντάρουν στα όσα έχουν εξαγγείλει στο πρόγραμμά τους και έχουν θέσει το μηχανισμό των κομμάτων τους σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός και σήμερα από την Εύβοια ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Γιώργος Παπακοσταντίνου με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια έβαλε μπροστά το εκλογικό χρονόμετρο που δεν δείχνει προώρες κάλπες, καλώντας όμως τα στελέχη να πετύχουν το στόχο για καθαρή εντολή.
11: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27 και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ελλάδα.
10: Με το βλέμμα στραμμένο και στα δεξιά νότα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε μια ιστορική αναφορά που αποτέλεσε έμεση αλλά ευθεία βολή προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει αναποδογυρίσει την κλεψίδρα για την ανακοίνωση κόμματος.
12: Τη θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
13: Γεια σου Στέφανε, τι δεν μας λένε για την παιδεία?
10: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει ρυθμούς στο αντιπολιτευτικό πρέσινγκ, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το κυβερνητικό πρόγραμμα και αιχμή μετά την οικονομία και τους συνταξιούχους στην παιδεία.
14: Να πω και άλλα. Χρειάζονται και άλλα.
13: Τα είπες όλα, Στέφανα. Γι' αυτό η παιδεία χρειάζεται σχέδιο. Και εμείς το έχουμε.
10: Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υψωμένη τη σημαία της υλοποίησης δεσμεύσεων σε τομείς της καθημερινότητας όπως η υγεία, με δομές όπως το Κέντρο Υγείας Συστιαίας που απέκτησε και μονάδα τεχνητού νεφρού.
15: Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση.
10: Τα άλλα κόμματα πάντως δεν αλλάζουν το επίπεδο της εκλογικής ετοιμότητας, προβλέποντας έναν ευνηδιασμό από πλευράς του Πρωθυπουργού.
16: Δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με ένα 80 ή με ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο.
17: Ούτως ή άλλως οι εκλογές θα γίνουν. Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση.
10: Για τα κομματικά επιτελεία, άλλωστε, το παράθυρο που άνοιξε με τη δημόσια τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Βουλής δεν ήταν τυχαίο.
0: Εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν μπει σε ένα πόλεμο αντιπίνων που δεν μοιάζει καθόλου με κεχηρία. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν κατέρωθεν πυρά για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Το ρεπορτάζ και με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέα χτυπήματα την επόμενη εβδομάδα είναι της Βάνας Κουτρουλού.
18: Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει μια συμφωνία εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης για τα στενά του Ορμούζ.
19: And then next week it gets really bad for them because...
0: Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα γίνουν πολύ άσχημα για αυτούς. Την επόμενη εβδομάδα σειρά θα έχουν οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, μετά οι γέφυρες, θα καταστρέψουν όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όλες τις γέφυρες εκτός αν κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματευτούν.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε την τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει το ενδεχόμενο ευρύτερων επιθέσεων κατά του Ιράν. Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν το μεσημέρι, μετά την 7ωρη νυχτερινή επιχείρηση, βομβαρδίζοντας δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ενωτέθηκε εκ νέου σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους διεμήνυσαν πως ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα βγει από τη Μέση Ανατολή.
20: Ο εχθρός πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν.
18: Συναγερμός από ιρανικές επιθέσεις σήμανα σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης, περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ημέρες.
0: Πού έχουν καταλήξει τελικά αυτοί οι άνθρωποι που αποφάσισαν να διαλύσουν το Ιράν μας, λέει ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν. Στην πράξη, θα ενισχύσουμε τις πεποιθήσεις μας, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της γης μας.
18: Το Ιρανικό καθεστώς αψηφά την κλιμάκωση των Αμερικανικών επιθέσεων με κάθε τρόπο. Στους δρόμους, αφίσες δείχνουν τον Αμερικανό πρόεδρο να κοίταται μέσα σε φέρετρο. Και μέσα στο κοινοβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση, 4 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ιρανοί βουλευτές φωνάζουν θάνατο στην Αμερική και απαιτούν εκδίκηση για τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη Μάρο Κοντού. Μιλάμε για μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, μια κυρία του ελληνικού θεάτρου που έλαμψε στη μεγάλη οθόνη, στο σανίδι και στην τηλεόραση, με την απώλειά της να σηματοδοτεί ενδεχομένως και ένα τέλος εποχής για μια γενιά σπουδαίων καλλιτεχνών. Σεις όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος την αποχαιρέτησε σήμερα. Βεβαίως ξεχωρίζει το αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Είχαν συνυπάρξει κινηματογραφικά σε μια θρυλική ταινία, την οποία θα θυμηθούμε και μέσα από το ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρούδη.
2: Και εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι.
21: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού, το ψηλό κορίτσι με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια που φώτιζε με τη λάμψη της όποιον χώρο έμπαινε μέσα.
22: Καλός άνθρωπος, σωστός, κανονικός, δεν ήταν ψώνιο. Το όνομά της Κοντού, αλλά η ίδια ήταν πολύ μεγάλη. Η Μάρο η ψηλή ήταν.
23: Η Μάρο Κοντού ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, ένα πολύ φιλοσοφημένο άτομο, μια εργάτρια της τέχνης.
21: Ελεύθερο πνεύμα, χωρίς στεγανά και φραγμούς, όπως είχε πει η ίδια σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις που έδωσε στον Sky 100,3.
24: Από μικρό παιδί ήμουνα πάρα πολύ πιο μπροστά από την οικογένειά μου και από τις αντιλήψεις τους και από τα πρέπει τους. Ήμουνα πάντα πολύ πιο μπροστά.
25: Λοιπόν, πάρε το παιδάκι σου και όλα καλή στην πρίκνη σου και έλα στα πατρά σου.
21: Ο Αντωνάκης και η κυρία Κουκοβίκου, ένα ζευγάρι που έμελε να αποτελέσει σφραγίδα για πολλά ζευγάρια.
26: Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία.
24: Ποτέ δεν ήμουν η κυρία.
27: Ερμής, 91,8 στα FM.
24: Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
28: Ήταν ένα υπόδειγμα ανθρώπου, συναδέλφου, εργατικότητας, πειθαρχίας, συνέπειας.
21: Η Μάρο Κοντού είχε ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με την πολιτική.
29: Ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά και πνευματικά ανθρώπου που διήνυσε τα τελευταία σκαλοπάτια της ζωής της με τέτοια ζωντάνια και δημιουργικότητα.
30: Στρατιώτης μες στο χαμόγελο. Αυτός ο μάγκας υπέροχος άνθρωπος, αυτή η υπέροχη γυναίκα που μέχρι τα 90 της έλαμπε.
21: Τη θλίψη του για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού εξέφρασε ο Πρωθυπουργός και όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Η Μάρο Κοντού υπήρξε πράγματι μια πολύπλευρη προσωπικότητα με πολύ σημαντική καλλιτεχνική αλλά και πολιτική πορεία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη. Θα θυμηθούμε και πώς ξεκίνησε και βεβαίως ποιοι ήταν οι βασικοί της σταθμοί σε αυτή την καριέρα που διήρκησε πάνω από 5 δεκαετίες.
25: Λάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και έλα στα παλιά σου! Α! Σε
26: η προβολή για μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου σβήνουν. Οι τίτλοι τέλους πέφτουν και η Μάρο Κοντού περνά στην αιωνιότητα.
31: Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
24: Δεν ξέρω που οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχετε... έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο.
26: Τα φιλμ όμως δεν θα σταματήσουν να γυρίζουν ποτέ. Και η Μάρο Κοντού θα συνεχίσει να μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι, φωτίζοντας τα πάντα με το χαμόγελό της. Ως κυρία Κοκοβίκου, στο πλευρό του αγαπημένου της Αντωνάκη, στην πιο γνωστή κινηματογραφική σχέση που δημιουργήθηκε ποτέ.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
3: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
26: Ως Μπιάνκα με τα φυρμένα ιταλικά της, στο μία Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ως εισαγηνευτική Ρίτα δίπλα στο Δημήτρη Χόρν, στο Αλίμονο στους νέους.
4: Προχωρήστε με τα νιάτα σας και την ευχή του Θεού.
29: Πρέπει να εστιάσω στον πρώτο ρόλο που έπαιξα, πλάι στο Δημήτρη Χόρν. Το έργο λεγόταν Ρομασέρο. Έπαιζα πρώτη φορά στην Αθήνα ως πρωταγωνίστρια.
26: Γεννήθηκε το 1934 στο Κουκάκι και έκανε τον ντεμπούτο της το 1954 στο χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 130 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.
29: Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθηση. Όλα ήταν πολύ ωραία, η μουσική, οι τέχνες όλες.
26: Οι κινηματογραφικές συνεργασίες της με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιώργο Κωνσταντίνου, Ντίνο Ηλιόπουλο, Κώστα Βουτσά και Αλέκο Αλεξανδράκη θεωρούνται οι πιο εμβληματικές.
29: Δεν αισθανόμουν ότι ήμουν τόσο όμορφη όσο μου λέγανε. Ναι. Δεν είχα αυτή την αυτοπεποίθηση που έχω σήμερα στα 90. Σήμερα στα 90 λέω, είσαι υπέροχη.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Με καταθέσεις φυλάθλων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβρη του 2023 για τραμπουκισμό μαρτύρων. Έκαναν λόγο οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Το ρεπορτάζ είναι της Έλενας Γαλάρη.
5: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
6: Η αμνησία των μαρτύρων που καταθέτουν κατά καιρού στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι προκαλεί την αγανάκτηση των γονιών του Γιώργου Λιγκερίδη αλλά και της έδρας.
7: Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν μια τραυματική εμπειρία.
26: Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε ψυχοθεραπεία για την τραυματική εμπειρία. Έχετε πει πράγματα για άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν στη φυλακή.
7: Δεν θυμάμαι.
8: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα. Τόσο πια πολύ φοβούνται. Προφανώς έχουν δεχτεί πιέσεις να μην μιλήσουν γιατί ίσως κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα.
6: Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις καταθέσεις τους διότι φοβούνται.
5: Μιλάμε για τραμπούκους, μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, ξεκάθαρα. Αυτοί οι τύποι είναι όλο το ποινικό επάνω τους.
6: Στο δικαστήριο κατέθεσε διανομέας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους επειδή φορούσε σκουφάκι άλλης ομάδας.
5: Αυτόν τον Ντελιβερά λοιπόν το βρήκανε και του τάξανε λεφτά. Του τάξανε λεφτά από 500 ευρώ, δηλαδή σύνολο 2.000, για να μην καταθέσει.
6: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης ο νέος πρόεδρος της Super League για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Θανάσης Κρητικός με όλα τα ρεπορτάζ.
9: Στην τηλεδιάσκεψη των προέδρων των ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, πέρασε η ενωτική πρόταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για 1+1 χρόνο στην Προεδρία, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να αναλαμβάνει τα ενία της Λίγκας για την σεζόν 2026-27. Μετά από δύο ψηφοφορίες που έληξαν με το ισόπαλο 7-7, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρότεινε χθες τη μοιρασιά της θητείας, μια πρόταση που η πλευρά Μαρινάκη είχε απορρίψει, χαρακτηρίζοντας τη μάλιστα στημένη. Τελικά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού μπροστά στο ενδεχόμενο της ήττας έκανε πίσω και αποδέχθηκε τη συμβιβαστική λύση και θα διαδεχθεί τον Γιάννη Αλαφούζο τη σεζόν 2027-28 στα ενία της Λίγκας.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννης, αγώνα τον οποίο είχατε την ευκαιρία να τον δείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 4-0. Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την άμυνά του. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky.
2: Σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ήρθε ο ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι που τα είχαν βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή αναμένουν αύριο την άφιξη του διεθνής στόπερ στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα την πρώτη τους προπόνηση με τους Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν ο Σάντα Μαρία και ο Τάχα Άλλη, με τον Σουηδό Εξτρέμ να αποτελεί και το τελευταίο χρονικά απόκτημα της ομάδας του Λύση. Μια ιδιαίτερη συνέντευξη παραχώρησε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 και μίλησε για πρώτη φορά στα ελληνικά.
10: Ομάδα είναι τόσο μεγάλη. Ξέρω ότι είμαι ήδη στην ιστορία την ομάδα και ελπίζω ότι θα μπορούμε να πάρουμε πολλές πρωταθλητές.
2: Στον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Μανώλης Σάλιακας. Οι Ερυθρόλευκοι στράφηκαν στο δεξιό μπακ της Ζανκ Πάουλη, μιας και πρόκειται για παίκτη προϊόν των ακαδημίων της ομάδας. Ενώ για τα αριστερά έχουν καταθέσει πρόταση σε Βίλη για τον 23χρονο Όσο.
0: Μια μικρή διόρθωση. Αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennese δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Οι πράσινοι χάνουν με 4-0 από τη Rapid. Τώρα, έχουμε απόψε το βράδυ, σε μία ώρα από τώρα, τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Αγγλία-Αργεντίνη. Μάτς το οποίο το περιμένει πώς και πώς πάρα πολλοί κόσμος. Χθες η Ισπανία έκλεισε θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κέρδισε εύκολα με 2-0 την Γαλλία. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι του Δημήτρη Βάλσαμου.
2: 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, η Ισπανία επιστρέφει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η παρέα του Γιαμάλ, του Ρόδρυ και του Όλμο ευνούχησε πλήρως τη Γαλλία και το εντυπωσιακό παιχνίδι της. Δεν επέτρεψε στους τρικολόρ να πάρουν την μπάλα και να γίνουν απειλητικοί. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ντίνι στο 22 για το 1-0 από την βούλα του πέναλτι. Πέμπτο γκολ στη διοργάνωση για τον αθόρυβο εργάτη Μίκελο Ιαρθάμπαλ.
11: Σηκώνει πόδι. Ο Ιαρθάμπαλ εκτελεί. 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία.
2: Και ουσιαστικά κλείδωσε την επικράτησή της μετά από υπέροχο συνδυασμό και εκτέλεση του Πέδρο Πόρο στο 58. Αίτητη για 37 διαδοχικά παιχνίδια η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε, που όπως και προδιετίας επικράτησε ξανά στον ημιτελικό της Γαλλίας.
12: El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es clave. Este es un equipo. Y eso, pues con un equipo es imparable. Y ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
13: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé. Et nous, on a été un peu en dessous. On a commis des erreurs, plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant.
2: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους φίλους της Ρόχα σε Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και από τη βασιλική οικογένεια που παρακολούθησε το παιχνίδι και πανηγύρισε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Απόψε, τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στην Ατλάντα. Αργεντινή και Αγγλία μονομαχούν στις 10 στον δεύτερο ημιτελικό σε ένα ζευγάρι που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Για την επιστροφή στον τελικό η αγέλη του Λιονέλ Μέση για να διατηρήσουν ζωντανό το όνειρο μετά από 60 χρόνια ξηρασίας τα τρία λιοντάρια.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθω από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάσαρ Σακίου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

κατουβάλ του ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Όσο τα χρόνια αντιπερνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν. Γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν. Για αγάπες άγριες του νοτιά, ναυάγια μπάρκα, μάτια υγρά, μάτια υγρά.

Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: με στην τρελά αυτού του κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου μια

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.